0: βλέπω. Θα μου φέρετε τη μαντόρα τη συνάδελφο. Αν μιλάει αγγλικά, αν ετοιμαστεί το Λούμπεν, γιατί θα παίζουμε 1,5 μήνα, αν σου πηγαίνει σε ένα νους. Ποιο μπορεί να συνδέεται με την Νέα Υόρκη. Μήπω είναι η ελευθερία ελευθερίου, α πούμε, επειδή είναι το άγνομο τη ελευθερία. Ελευθερία, Ερβανιτάκι. Κανεί δεν ξέρει.
1: Εσύ θα ανακαλύψει πρώτο ποιο είναι συντονισμένο. Ο απρόσμενο επιστήμη. Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
2: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Απλά ο καλύτερος.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου ακούς.
8: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ιταλία.
1: Σαββατοκύριακο πώς περάσατε?
2: Πήγα προς τη Νέα Μάκρη, παιδιά. Ψάχναμε πάρκινγκ που ξεπαρκάρει ένα τσουπ, λέω, Σταύρο, βάλ το εδώ. Πάμε να φάμε και μετά από 5 λεπτά έρχεται μήνυμα. Κλείσει βεβαίωση τροχέας. 30 ευρώ. Έχει και παράδοση διπλώματος για 10 μέρες.
0: Ναι. Και πρέπει εσύ να πας να το παραδώσεις.
2: Και εγώ τώρα μετά από εδώ πρέπει να πάω στη Νέα Μάκρη.
0: Καλημέρα στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, να μου το φροντίζετε, να μου το προσέχετε.
3: Σας έρχεται βόμβα.
0: Σας τον εστέλνω. Πάμε τώρα να προσθέσουμε δύο κλάσματα και ένα τρίτο συν ένα δεύτερο. Προσθέστε το.
2: Για να προσθεθούν τα δύο κλάσματα πρέπει να είναι ίδια.
0: Μπράβο, Βασίλη.
3: Πώς να είναι ίδια το ένα
0: να
3: δεύτερο?
0: Να σου εξηγήσω αλλιώς. Γιατί ας πούμε έχει μια πίτσα. Μια πίτσα με τρία κομμάτια, άλλο μέγεθος έχει το ένα τρίτο. Και μια πίτσα με δύο κομμάτια, μπράβο, άλλο μέγεθος έχει το ένα από τα δύο.
3: Άρα πρέπει να τα κάνω πέντε τα κομμάτια.
2: Πού το εξηγείς?
0: Έξι.
3: Γιατί αφού τρία και δύο πέντε κάνει.
0: Έξι βγάζει πιτσαρία. Τι να τους πω τώρα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει για τον Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Φορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Με ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: να σε έχω εδώ.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
2: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: άβολη φάση που συνειδητοποιείς, υποψιάζεσαι ότι σε φλερτάρει,
1: ναι,
0: η καινούργια σχέση του κολλητού σου ή της κολλητής σου.
1: Μου έχει συμβεί και ναι, εκεί έπαθα ένα σοκ. Και απλά το παρέκαμψα.
2: Πώς το κατάλαβες.
1: Ένα παράδειγμα. Ναι. Ήμασταν μαζί σε ένα κλαμπ, ναι, οι τρεις, και συζητούσε μαζί μου πώς θα ανοίξουμε OnlyFans για να βγάζουμε λεφτά.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι για σένα.
0: Αυτό είναι επιχειρηματική κίνηση.
2: Αυτό μπορεί να το λύσει για
1: Άκου να δεις μπλέξιμο, λέει. Εμένα μου την έχει πέσει ο άντρας της αδερφής μου λίγο πριν την παντρευτεί και της το είπα.
0: Είναι αδερφή σου, είναι πρέπει.
1: Δεν με πίστεψε. Λίγο πριν παντρευτεί και η κολλητή μου την έπεσε και ο άντρας της. Όπα. Δύο πεσήματα.
0: Για στείλ' Insta.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σιγά σιγά να με καταλάβει.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: θερμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
3: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι. Ο ρυθμός τα
4: σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
9: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες,
10: πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
15: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
16: This is going to be absolutely massive.
17: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
20: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό
4: επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
4: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 παρά 10 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου, στους της καρδιάς μου ακούς.
10: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο για τρεις λέξεις

0: διάσημο ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
1: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τόνο σαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
4: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
3: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
5: Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο. Γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
6: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
7: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
8: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
9: Ο καπετάνιος.
10: Αυτό είναι αυτό, τι έπαθες με
11: το. Ναι, ο Γκάνες, ναι. Θα πάει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
12: Βασίλης Φορτούνης. Όλος τρόμος.
13: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν είναι χειρό.
12: Βασίλης Φορτούνης. Ο μούτσος.
14: Αθηνά Φαλίδου. Κύριος τρόμος.
15: Πρωινά ναυάγια.
16: Στο ρυθμό 949.
17: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
18: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
19: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
0: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
20: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω τι.
21: Καλύτερα.
22: Δυνάμωσέ το,
20: Αυτή είναι η εκπομπή Ναυάγιο. Βουλιάζουμε. Όσο πιο γρήγορα φτάσουμε στον πάτο, τόσο πιο εύκολα θα νιώσουμε τον πάτο.
21: Μπράβο.
20: Μας.
21: Καλημέρα.
20: Σας. Καλημέρα στους πάτους σας, λοιπόν. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Λαχαδάμης, η σκαλέτα είναι έτοιμη, παρακαλώ.
21: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
20: Μπορούμε να ξεκινήσουμε μία χαρά την, την κάθοδο, θα έλεγε κάποιος, τον κατήφορο, το κουπί, θα λέει κάποιος άλλος. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε, σας περιμένουμε. Ξέρουμε ότι κάποιοι μπορεί να έχετε ξυπνήσει βλαστημώντας. Κάποιοι άλλοι χαρούμενοι, κάποιοι άλλοι προβληματισμένοι, κάποιοι να πονάτε. Γιατί στραβοκοιμηθήκατε.
22: Εγώ, ας πούμε, σήμερα ξύπνησα και όλη μου η δεξιά μεριά δεν την όριζα.
21: Αλήθεια.
22: Ναι, είχα πιαστεί. Κοιμήθηκα στον καναπέ για πολλές
21: φορές. Επιτέλους, παιδιά, κοιμήθηκατε κάμιση ώρα και είμαι φρέσκος. Πολύ ωραίο σήμερα.
20: Εγώ, όπως είπε και ο Βασίλης, έχω μία δυσπεψία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έφαγα κάτι τεράστια μπισκότα στα το κεφάλια σας.
21: Γι' αυτό το είπα.
20: Ναι,
21: το ευχαριστήθηκες.
20: Ναι, το ευχαριστήθηκες. Αυτό.
21: Αλλά να ξέρεις, είναι ό,τι χειρότερο για το στομάχι να φας αυτό το
20: τσίπρα. Τελειώσανε τώρα αυτά. Έχουμε και πρεμιέρα τη Δευτέρα. Σταματάμε να τρώμε το βράδυ.
22: Είμαστε ναυάγια.
20: Είμαστε.
22: Άρα είμαστε συντονισμένοι στη σωστή εκπομπή όλοι.
20: Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα λοιπόν, ακόμη και βαριστομαχιασμένος, μπορεί να με δεις καν να μιλήσεις. Ναι, εξόριξε, ρε παιδάκι μου. Έλα. 6937-949-949 στο Viber. Σήμερα που είναι 15 του Σεπτέμβρη και είναι Τρίτη. Ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα. Να ξέρετε ότι γιορτάζει ο Νικήτας.
21: Μάλιστα.
22: Χρόνια πολλά.
20: Και έχουν πολύ γενέθλια. Θέλω να πω ότι χθες είχε γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής. Θα μου πείτε, χαίστηκα. Οκ, το καταλαβαίνω. Εγώ πρέπει να το πω, ραδιόφωνο είμαι.
22: Ναι, σωστά. Εντάξει. Για χθες.
20: Για χθες.
22: Ναι.
20: Σήμερα έχουν γενέθλια οι εξής. Φοβεροί. Όχι, συγγνώμη.
21: Μέχρι να το βρει. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
20: Αυτό.
21: Ναι. Α, εντάξει, ναι. Γιατί υπάρχει κι άλλος.
20: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1254 ο Μάρκο Πόλο.
22: Oh. Okay.
20: Εντάξει.
21: Τι να πω.
20: Όλοι.
22: Παρθένο στο ζώδιο ο Μάρκο Πόλο.
20: Τι να πω. Α, ναι.
22: Κάτσε, μετράει αυτό.
20: Μετράει.
22: Βέβαια.
20: Πάρα πολύ ωραία. Α, είναι παρθένη τώρα αυτή την περίοδο.
22: Ναι.
20: Αυτή που, έχουν, που είναι πάρα πολύ. Είναι, έχουν θέμα με την.
22: Εντάξει.
20: Εντάξει, το συγύρισμα. Ευχαριστώ, ρε. Άρα, Αθηνά, με συμπληρώνει. Η Άγκαθα Κρίστη. Σαν σήμερα γεννήθηκε και όλοι οι Βεριστών.
22: Σωστά με πολλά.
20: Και όλοι οι Βεριστών γεννήθηκε.
22: Πάρα πολύ ωραία.
20: Εντάξει.
22: Ναι.
20: 1946.
22: Και όσοι γεννηθήκατε σήμερα, χρόνια πολλά.
20: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Όπως έχει.
22: Σήμερα δοσίζει, θα στα πω.
20: Θα μου τα πεις.
22: Αμέ.
20: Έχουμε και κίνηση, έχουμε και καιρό, έχουμε και μικρά ναυάγια, έχουμε και ογκα challenge, έχουμε και η εκναυαγή. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Αυτό που θέλουμε είναι εσάς για να καταλήξουμε στις 10 ώρα το πρωί, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ελάτε να τραβήξουμε κουπί μαζί. Καλημέρα σας.
22: Μαζί θα βουλιάξουμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αν μ' ακούς, αυτό που σχολιάζαμε, αγαπημένοι μου ακροατές, και εδώ στο. Δεν μου κόλλησε να σας πω ναυάγια, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέγαμε. Ήταν ότι στο περιθώριο, και αφού έγινε χθες η νεκρός μας ακολουθία για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, αγαπημένο μας Γιώργο, και αρχίζουμε τώρα και συζητάμε τα παρελκόμενα, ότι μέσα σε όλο η αναγνωρισιμότητα θα βάλει τους φταίχτες ή εν πάση περιπτώσει τους υπαιτίους, θα αποδώσει δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και λέγαμε με λίγα λόγια ότι αν κάποιος δεν ήταν αναγνωρίσιμος, θα πήγαινε άκλαυτος. Θα όρθωναν αυτοί
1: οι πιθανότατα να συνέβαινε αυτό. Πιθανότατα είπαμε ότι αυτοί οι γιατροί σήμερα να συνεχίζανε τις ιατρικές αυτές πράξεις, τις παράνομες ή οποιασδήποτε δραστηριότητες κάνουν.
2: Και δεν μας περνάει άδικα από το μυαλό αυτή η σκέψη.
1: Γενικά
2: ακούγεται
1: αυτό.
2: Αν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα.
0: Έτσι, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Εγώ το λέω από την άλλη πλευρά. Μία οικογένεια χάνει τον άνθρωπό της. Τι μέσα έχει και πόσο πραγματικά τη θωρακίζει και την στηρίζει η δικαιοσύνη, αυτό ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε, να διεκδικήσει το δίκιο της. Mm-hmm. Αυτό, με την έννοια ότι θα της έλεγαν το σενάριο που θα είχαν βγάλει οι ενδεχόμενοι υπέτη, τέλος πάντων, και άντε τώρα βρες το δίκιο σου. 6-9-37-949-949 στο Viber. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στην παρέα, πώς είμαστε.
2: Σούπερ.
3: Καλή τριτούλα να έχουμε. Ξεκινάμε δυναμικά, με χαμόγελο και αισιοδοξία. Φιλιά και πολλά.
0: Γεια σου, Βάσια. Πολύ ωραία και
2: συνεχίστε να στέλνετε ηχητικά με τις καλημέρες σας.
1: Ναι, αρέσει.
0: Έχετε και ωραίες φωνές και μου χαλάτε το αφήγημα, ναυάγια. Τουλάχιστον θα παίξω άλλο αφήγημα. Τραβάμε κουπί μαζί και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η Αθηνά Φαλίδου. Αυτός, εκείνος είναι ο Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Και όλοι εσείς.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και αυτά τι είναι, παιδιά.
1: Τα Mayday News.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα έφτασε η ώρα για τα Mayday News. Δεν θα είχαμε αντέξει.
0: Σαν το είσαι βέλε, κανονικά το κάνει.
2: Δεν θα είχαμε αντέξει αν ξυπνούσαμε κάθε πρωί μαζί, δήλωσαν από κοινού Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μάικλ Ντάγκλας. Με το πασίγνωστο ζευγάρι να επιβεβαιώνει πως το μυστικό ενός καλού γάμου και επιτυχημένου είναι οι σωστές αποστάσεις.
0: Να μην βλέπονται δηλαδή. Βραβείο ατέλειας του Cast στα δύο μαύρα πουκάμισα με Μπισμπίκη, Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη. Βέβαια, αυτά πέρσι που ήμουν στο Μέγκα δεν τα έλεγα.
2: Αλήθειες.
1: Fake news, η είδηση ότι ξέφυγε like του Δημήτρη Ουγγαρέζου σε τούμπανο του Instagram μαζί με Άγγελο Μπασινάκη και Αλέξανδρο Τζουβέλα στο top 3 των Ελλήνων εκτιμητών έργων τέχνη στα social media.
0: True story. 2,5 ώρες μονοθεματικό όλο το live news χθες. Ο Νίκος Ευαγγελάτος διέκοψε μόνο 4 φορές αναστενάζοντας για να δώσει με βαριά καρδιά 8.000 ευρώ σε έναν τυχερό τηλεθεατή. Άρε Νικόλα, ψυχάρα είσαι. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο.
2: Θα συνεχίσω να λέω πως αυτή η ενότητα είναι η αγαπημένη
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, το fake news με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έχει κάποια ισχύ ή έτσι το γράψαμε για την πλάκα μας.
2: Τον Άγγελο Μπασινά, το έχουμε επιβεβαιώσει ότι είναι στα likes που.
0: Θα αποστασιοποιηθώ από τον εαυτό μου και θα τον εκθέσω.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, εντάξει, έχω πει να το σταματήσω. Θα σας πω.
2: Γιατί να το σταματήσει, ελεύθερος άνθρωπος Instagram... είσαι, Δημήτρη.
0: Εντάξει, ισχύει. Το Instagram, ναι, αλλά μια κοπέλα, ας πούμε, που θέλει να με δει κάπως σοβαρά ή να με ακούσει που τη ζητάω να με δει σοβαρά,
2: ναι.
0: Δεν ενισχύει το επιχείρημά μου να βλέπει κάτω από κάθε μαγιού,
1: ναι, σουκέν
0: και όμορφη γυναίκα like.
1: Λοιπόν, εμένα ο λογαριθμός μου δεν τον προωθεί, δηλαδή δεν μπορώ να δω αυτά τα τούμπανο εύκολα για να καταλάβω, αλλά δεν είναι
2: τι σε να σου προωθεί άλλα.
0: Εμένα έχει όμορφες γυναίκες, ας μην λέμε τούμπανο τώρα τις γυναίκες προς Θεού, και φαγητά.
2: Και φαγητά.
0: Ναι. Αυτά δύο είναι ο αλγοριθμός μου. Βασίλη, θα ήθελες να μοιραστείς.
1: Ναι, αμέ. Εμένα τελευταία έχει έναν κύριο κομμωτή στην Ιταλία που είναι έτσι αλέγκρο.
0: Το Φλάβιο.
2: Τον Νταμορίε.
1: Αυτόν.
2: Τον Νταμορίε.
1: Δεν το ξέρεις. Συνέχεια αυτό μου βγάζει, ρε φίλε.
0: Εσένα, Αθηνά μου.
2: Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ του Φορτούνη τον αλγοριθμό, συγγνώμη να το πω αυτό, γιατί μπορεί να λέει για τον κομμωτή στην Ιταλία.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Που και που εμφανίζονται πολύ.
1: Δεν τελείωσα.
2: Συνεχίστε λοιπόν.
1: Κάτι έτσι με αποδυτήρια, πιο πολύ με πόδια και κάλτσες. Με πόδια και κάλτσες και τέτοια.
0: Αποδοτήρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά και κάτι για βλακίες. Ο φίλος μας που τραγουδάει.
0: Πόδια και τρίχες δηλαδή.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μάλιστα.
2: Εμένα ο αλγόριθμος μου έχει καταστραφεί εδώ και ένα χρόνο. Θα το καταλάβεις κάποια στιγμή, Δημήτρη, που θα στον καταστρέψει ο Βασίλης Φορτούνης με αυτά που σου στέλνει.
0: Ναι.
2: Έχει καταστραφεί.
1: Μπράβο, ναι, θα αλλάξει.
2: Βγαίνουν από τα κεφαλάρια. Και το καλύτερο, δηλαδή το πιο top που μπορώ να δω σε ποιότητα είναι το κεφαλάρι. Η κυρία αυτή που έψαχνε τα κεφαλάρια.
0: Τι είναι κεφαλάρι.
2: Η Σεφ Ήβα Καρούζος. Που φτιάχνει και μαγειρεύει η γυναίκα αυτή, η αγαπημένη του Βασίλη.
1: Εγώ δηλαδή έχω διαμορφώσει.
0: Χρυσαφένια και Δημήτριος Παΐσιος.
1: Ναι, πολύ τελευταίο.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Παΐσια.
1: Στα πρωινά ναυάγια.

0: μας ταξίδεψε η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Δημήτρη και η Αθηνά ταξιδεύουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ. Ναι, ταξιδεύουμε φυσικά. Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω, εσύ από μέσω. Ο δικός σου, εγώ είμαι από αέρος. Ο καθένας. Άλλοι κολυμπάνε, άλλοι βουλιάζουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρωινά να βάγει αριθμός 949 με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Εγώ δεν μπορώ να μην σταματήσω να σκέφτομαι τον Θάνο Πετρέλη να λέει αυτό το κομμάτι. Γιατί ήταν και από τα αγαπημένα μου βίντεο κλιπ με την Ευαγγελία Αραβανή αυτό.
0: Ναι. Άμα σου πω ότι δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Έχω εικόνες. Έχω εικόνες.
1: Είναι πάντα πανέμορφη η Ευαγγελία. Ναι, τότε ήταν και μόλις την είχαμε δει, μόλις και βγει στα Ρελά, στα Καλλιστεία του Αντένα. Να τα λέμε και αυτά. Και Θάνος Πετρέλης πολύ δυνατός.
2: Καλλιστεία,
1: να ξέρετε. Πολύ. Να ξέρετε δε, θα έρθουμε στα Καλλιστεία. Βγήκανε και φοβερές πρωταγωνίστριες μετά του χώρου.
2: Ναι.
1: Και στη δημοσιογραφία και παρουσιάστριες. Και ήταν τότε και τα μοντέλα με άποψη. Και η φάση ήθελε. Παρόλο που θα πίστευες ότι τώρα είναι πιο χειραφετημένες οι γυναίκες και πατάνε πόδι και έχουν την άποψή τους στα media και στα social media, τότε είχαν περισσότερο τσαγάνο τα μοντέλα. Τώρα είναι περισσότερο, ρε παιδί μου, διεκπαιρεωτικά στο να δείχνουν τα ρούχα. Αν υπάρχουν και μοντέλα, δεν ξέρω, υπάρχουν μοντέλα πια.
2: Υπάρχουν, ναι.
1: Εννοώ τέτοιου είδους. Απλά... Έλεγες Νόνι Δούνια, Μαρίνα Τσιντικίδου.
0: Ναι, ήταν πιο περσόνες στο παρελθόν.
2: Ήταν τώρα είναι απλά.
1: Και είχαν και το Ρέα του Τουντζή. Και είχαν και, όντως την χαρακτήρα τους και την προσωπικότητα τους. Και ήξερες, ναι. Η Ρέα είναι λίγο πιο έτσι αντράκι. Mm. Η Νόνι Δούνια και αυτή ήταν πιο.
0: Βέβαια.
1: Είχε το τσαγανό, ας πούμε. Ναι, αλλά τι, γιατί τα λέγω όλα αυτά, δεν τα γνωρίζω.
0: Τώρα που είπε τσαγανό,
3: παίζει καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Είσαι αδερφός, είσαι αδερφός.
3: Καλημέρα και σε εσάς και σε ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
0: Γεια σου, ρε Λευτέρη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Τρίτη.
1: Το διόρθωσε
2: το. Το έστειλε και για αύριο.
0: Και ο Θάνος.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλώς
4: ήρθατε. Στην εδώ Αττική Οδό, Παπάγου, 23 βαθμοί θερμοκρασία. Εντάξει, φθινοπορεινό νομίζω σήμερα το τοπίο. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα.
2: Ναι.
4: Η βροχούλα όμως η βραδινή ήταν έτσι.
0: Έβρεξε το βράδυ.
4: Ένα ότι. Όπ και η παιδιά πρέπει να μαζευτούμε λίγο σιγά σιγά, το βλέπετε.
0: Φοβερό.
4: Καλή μας μέρα.
1: Παιδιά, ο Θάνος έχει και ραδιοφωνική φωνή.
2: Ναι, είναι
1: ο Ραδιοθάνος.
0: Μπράβο.
1: Εγώ θα τον ονομάσω το Ραδιοθάνος. Μπράβο. Έλεγα λοιπόν για τον Πετρέλη, να ξέρετε, στη Νέα Υόρκη οι Ελληνοαμερικάνοι τους έχουν αυτούς του Fame Story, πάλι Αντένα, πολύ ψηλά.
0: Ακόμη.
1: Πολύ.
0: Έλα ρε.
1: Και θα το πω έτσι, θα γίνω και λίγο λιάγκας. Και φράγκα πολλά παιδιά. Πάνε, κάνουν συναυλίες και τους πληρώνουν αδρά. Γιατί τους γουστάρουν. Ειδικά ο Πετρέλης είναι στο top.
0: Κάτι ξέρει Μάρο Λίτρα κειμένη έξω.
1: Τάλι.
0: Και κάνει δουλειές.
2: Κάνει συναυλίες.
0: Βέβαια, έξω, ακόμη Λίτρα. Και τραγούδια έβγαλε πρόσφατα.
1: Και επειδή σας βλέπω ότι παραχαρήκατε, συχτήρι γιατί μου γυρίζει το μάτι.
0: Οχ, οχ, οχ.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας πισώ, απτάσια στρουμφάνια.
1: Δεν θα πλατιάσω. Προφανώς και έχω. Προφανώς και έχω. Κατά τι. Πρεσβειοποία. Εντάξει, οκ. Okay. Ερωτώ.
0: Ναι.
1: Εφέως. Ναι. Εσείς όλοι που έχετε πάει την εστίαση ένα βήμα παραπέρα και μπράβο σας. Και γαστρονομικά και ως προς τη φιλοξενία.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι κατάλογοι έχουν τόσο μικρά γράμματα στο ημίφος. Λοιπόν, τι. Θα το πω, τι παπάρια είναι αυτά.
0: Ναι,
1: αν τα παιδιά
0: μας πολύ. Ναι.
1: Συγγνώμη,
2: δεν έχουν πει ακόμα. Δεν έχουν πει ακόμα.
1: Το παιδιά σχολείο. Μιλάω για φρούτα αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ναι.
1: Αγριοπάπαρα.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο το πρόβλημα και ειδικά αυτά τα σκοτάδια. Γιατί ρε παιδιά το σκοτάδι.
1: Το σκοτάδι τι.
2: Δεν λέτε πάλι καλά που έχετε και μενού. Γιατί υπάρχουν και τα QR code τώρα.
0: Εκεί όμως το μεγενθύνει. Σου σκάει στο κινητό, αλλά το μεγενθύνει και το βλέπει όπως θες.
2: Είναι ολόκληρη διαδικασία. Εγώ πεινάω. Πρέπει να πάω να δω το QR code, να το σκανάρω, να πατήσω, να μπω μέσα. Έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη, νευριάζω.
1: Σε κάποια στο εξωτερικό να ξέρει, παραγγέλνει και από το κινητό σου μέσω QR code. Αλλά η φάση είναι η εξή. Γιατί θε να με ξεφτυλίσει. Αφενό με δυσκολεύει.
2: Αφενό
1: με δυσκολεύει, αλλά πε. Ας το διάλογο.
0: Εκεί είναι το θέμα. Το ραντεβού,
1: έχω,
0: τώρα.
1: Ναι, το ραντεβού που βλέπει η κοπέλα που κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά γούστα είναι. Αλλά κατά πάσα θα είναι μικρότερη από μένα.
0: Και σου λέει, άσε Δημήτρη, θα το κρατάω εγώ απέναντι.
1: Πού ευρέθηκα τώρα εγώ με αυτόν εδώ.
0: Δεν φτάνει το χέρι.
1: Μα να βγάζω το κινητό με το φακόρε, μαν. Λες και είμαι να πούμε τη βλοπόντικα. Λες και είμαι εργάτη στο μετρό.
2: Καλά, η όλη μαγεία, αγάπη μου, του πρώτου ραντεβού.
0: Πραγματικά, ρε παιδιά.

0: Ανέστετα και Αναστασία. Καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Τρίτη σήμερα.
1: Στρίτη!
0: Στρίτη, πραγματικά.
1: Δεν ανοίγεις το στόμα σου, είσαι κλειστός σαν το στρίτη.
0: Και χορεύουμε.
1: Αθηνά, τι γίνεται?
2: Θέλω να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι εδώ στα πρωινά ναυάγια. Αλλά γράφτε και το προβληματισμό σας, όχι μόνο καλημέρες. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας έχει κάνει να ναυαγίσετε.
1: Να μιλάτε, και... να μην είστε κλειστοί σας τρίτια.
2: Έτσι. Τώρα, εάν έγινε στραβή και χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, εμείς σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Παιδιά, η Δέσποινα μας στέλνει καλημέρες. Καλημέρα, ναυάγια μου. Να πω δύναμη σε φίλη που έχει αγώνα με το παιδάκι της και σήμερα αρχίζουν θεραπείες.
1: Να ξέρετε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, λέει.
1: Εμείς είμαστε πολύ, έχουμε πολύ θετική ενέργεια, το ξέρω και από τα προηγούμενα χρόνια και όλα θα πάνε καλά. Ναι. Είμαστε δίπλα σας.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφία.
9: Η ώρα είναι 7:30.
8: Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σόου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Ποτρούλε σοφά. Σόλο διβάνι,
16: την κουαλιτά.
17: Τώρα έχει εκατομμύρια λόγου να παίξει Τζόκερ. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στι 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Σεπτέμβρη ξεκλειδώνει νέε αρχέ. Και φέτο ξεκλειδώνει και μεγάλε εκπλήξει. Με την Box Now στέλνει ή παραλαμβάνει από το Locker σου και μπαίνει σε μοναδικού διαγωνισμού. Και το καλύτερο, 500 Lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
21: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
20: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
23: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
25: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
26: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ναι, ρυθμός 949. Εδώ είναι το απόλυτο ναυάγιο. Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. Μην έχεις άγχος γιατί ξύπνησες κάπως, γιατί είσαι κάπως. Για αυτό που είσαι, δεν θα αγχώνεσαι ποτέ. Δεν θα νιώθεις ποτέ άσχημα. Θα είσαι υπερήφανος και υπερήφανη για αυτό που είσαι και για αυτό που ξύπνησες. Και απόδειξη είμαστε όλοι εμείς που σε περιμένουμε κάθε πρωί να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά πριν δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί με ενημέρωσε ο Αλέξανδρος ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Και στα παιδιά εδώ στο Βασίλη και στην Αθηνά που έχουν να σας πούνε ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας πω ότι το σούπερ μάρκετ το δικό σου είναι μόνο ο Μασούτης. Το δικό σου, το δικό μας, όλων μας, γιατί είναι οικογένεια ο Μασούτης. Κατεβάζεις Μασούτης Application, γιατί έχουμε έρθει και στην αιχμή της τεχνολογίας. Κάνεις τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείνεις ακόμη και την ώρα παράδοσης. Δηλαδή δεν θέλω σήμερα. Αύριο έχω το τραπέζι, το μεσημέρι τα θέλω τα πράγματα. Πού να τα βάλω, είναι γεμάτο το ψυγείο. Δεν έχω καταπιείτε.
2: Όλο αυτό το
1: πράγμα. Χρησιμοποιεί και οι βάουτσες και ηλεκτρονικά κουπόνια. Είναι παιδιά, όλα είμαστε στην τεχνολογία. Είμαστε τελείως, έχουμε τελείως ευθυγραμμιστεί. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς, Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. www.masoutis.gr.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Βέβαια δεν έχουμε παραλήπτη, ενώ αποστολέα όνομα.
27: Καλημέρα πρωινά, ναι. Βάγια.
1: Καλημέρα.
27: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Αθηνά, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
27: Τι είναι, κύριε Ουγγαρέζο, δεν σας αρέσουν οι φωνές μας.
1: Να, τα
27: έχεις πολύ καλές.
1: Ναι.
27: Μήπως θα προτιμούσες κάτι τέτοιο.
1: Όχι, εγώ προτιμώ το φλού.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Γι' αυτό δεν είχε όνομα. Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό. Ανάμεσα από Λυκόβρηση και Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Οπότε χρειάζεται υπομονή στο ποτάμι. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι το κέντρο και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τη Συμβολή με τη Βασιλίση Σοφία. Πυκνή ροή αναδιαστήματα στην άνοδο της Κηφισίας. Αυτά μέχρι στιγμής. Και βγαίνοντας από την πόλη για να πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
28: Από τώρα, ο καιρός σήμερα.
29: Thank you.
1: 7 και 37 πρώτα λεπτά. Πού πάμε?
3: Σας μιλάει ο πιλότος αεροσκάφους από το cockpit. Είμαστε ready for departure. Σήμερα θα δροσίσει, θα πιάσει ένα μικρό πούσι το πρωί. Πέφτει η θερμοκρασία με υψηλότερο τις 29 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. We are cleared for a take-off, gear up.
0: Θα σα πω,
1: είναι ο μαγικός αριθμός. Πάρτε τηλέφωνο, απαντάτε μόνο λάθος και κερδίζετε 2 δώρα.
2: Βεβαίως, από εκεί το μπού!

0: γίνεται, Παντελής Παντελίδης, στο ρυθμό 949. Έτοιμοι για να παίξουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι για μικρά ναυάγια, οπότε οπλιστείτε με τύχη, αν και θα σας τη φέρουμε εμείς. 7 και 44 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα με τον Βασίλη, την Αθηνά, τον Αλέξανδρο και τα μικρά ναυάγια.
0: Και τον Δημήτρη. Και έχουμε στα μικρά ναυάγια να δώσουμε το δώρο από την Kido Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία. Και σήμερα δύο δώρα θα δώσουμε σε μικρούς μας φίλους. Το ένα είναι Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καράοκε με δυνατό ήχο. Και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυκτός. Φύγαμε.
1: Να φύγουμε.
2: Μικρά ναυάγια.
1: Σαν πάραμε λοιπόν, θυμίζω πριν δώσω το λόγο στα μικρά μας ναυάγια, τους κανόνες. Μόνο λάθος απαντήσεις. Με τη μαμά και τον παπά, όπως πηγαίνετε στο σχολείο ή όπου πηγαίνετε, και τέτοια ώρα στο σχολείο θα πηγαίνετε, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να συναντηθούμε, να παίξουμε και να κερδίσετε. Ποιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τους, ονόματα.
3: Γιώργος και Νίκος.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος.
0: Γεια σας.
1: Γιώργο και Νίκο, πάτε σχολείο.
3: Ναι.
1: Πού, σε ποιο σχολείο πάτε?
3: Εγώ στο ένατο γυμνάσιο.
4: Α, ωραία.
1: Περιοχή?
3: Στον Πειραιά.
1: Ένατο γυμνάσιο Πειραιά, χειροκρότημα. Και ο Νίκος?
3: Είστε 28.
1: 28!
0: Μπράβο, είστε 28.
4: Μπράβο,
1: λοιπόν,
4: στα παιδιά.
1: Είστε έτοιμοι να παίξουμε για να κερδίσετε? Καλά, έτσι όσο θα κερδίσετε, γιατί εδώ το παίζουμε για τη χαρά παίζουμε. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
1: Ωραία,
3: ναι.
1: Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Μην πείτε κανένα σωστό, τα σωστά για το σχολείο. Τι πέφτει από τα σύννεφα όταν βρέχει?
3: Παπούτσια.
4: Φανταστικό.
1: Πλάκα, πλάκα. Ζευγάρι. Ένα ζευγάρι τώρα. Η πίτσα έχει τυρί?
3: Όχι.
1: Σωστά, λάθος. Μπράβο σας.
4: Μπράβο.
1: Ποιο είναι το αντίθετο του πίσω?
3: Μπροστά.
4: Για ξανασκέψτο.
1: Ξανασκέψτο.
3: Πίσω. Δεξιά.
1: Δεξιά. Παιδιά, νομίζω ότι κερδίσανε παλικαρίσια, παλικαρίσια. Συγχαρητήρια, καλημέρα, έχετε κερδίσει και τα δύο δώρα.
3: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλό σχολείο, καλημέρα. Καλό σχολείο.
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
6: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
1: Καλό σχολείο, άθλια ευχή.

0: κορώνα της Ελένης Φορέα, του Δημήτριου Γκαρέζου. Φτάσαμε στο 8 παρα 10.
1: Θέλω να το πω αυτό για την Ελένη. Όχι επειδή είμαστε μόνο μουσικό σταθμό, αλλά γιατί λέμε, ρε παιδί μου, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω την Ελένη ή τηλέφωνο ή να προκύψει ανάγκη να βοηθήσει, είτε με την παρουσία της, είτε παιδάκια, είτε κάποιον που έχει ανάγκη και να μην έρθει. Ούτε πάνικ, ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Ποτέ δεν έχει μεσολαβήσει κανείς.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Με τη μία, αλλά ξέρει και εκείνη ότι δεν θα την ενοχλήσω. Οποιοδήποτε, και έχω παρατηρήσει κιόλας ότι οποιοδήποτε της λέει κάτι, δεν την ενοχλήσω δηλαδή για κάτι που είναι.
2: Ναι,
1: είναι κάτι σημαντικό πραγματικά. Μάλιστα. Θα τα παρατήσει όλα και μπορεί θα έρθει και με το παιδί της να βοηθήσει πάντα.
2: Μπράβο, έχω, ωραία,
1: λέω
2: ωραία που το λες.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα για το συχτήρι σου το πρωινό από την Αγγελική, να το διαβάσουμε.
1: Ναι, Αγγελικούλα, ναι.
2: Λέει, θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, όταν έχω πρεσβειοπία, πώς μπορώ στον καθρέφτη να βγάλω το σκουπίδι που έχει μπει μέσα στο μάτι.
0: Δεν μπορείς.
2: Επίσης λέει, επειδή είπε ο Δημήτρης για τα εστιατόρια και τους καταλόγους, εγώ λέει τους βγάζω πλέον φώτο και τους μεγεθύνω. Να μια λύση. Να
1: και αυτό όμως το βλέπει ο άλλος. Γιατί το πρόβλημα είναι μην ξεφτυλιστείς. Το βλέπει τι κάνεις. Κάνεις κόλπο για να δεις τον κατάλογο. Δεν μπορούν τα μαγαζιά να μας βοηθήσουν σε αυτό. Ή να ανάψουν κανένα φως. Ή να μεγαλώσουν λίγο τη γραμματοσειρά.
2: Σε α5.
1: Τέτοιο να κάνουμε.
0: Από άποψη και καλά, να σου φέρνει ένα τεράστιο και να ξεπλώνεις.
1: Βασίλη, δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι. Δηλαδή, 45-46 χρονών είμαι δηλαδή. Γιατί πρέπει να υπόκειμε τον εξευτελισμό, α πούμε, λες και είμαι στα τελευταία.
0: Τι να σου πω, ρε Σιρούλα, τα ήδη τραβάω κι εγώ.
1: Ρε, είμαστε ίδια σειρά. Σιρούλη μου, θα το λάβω.
0: Για αυτό το είπα.
1: Συνειδητοποιήσαμε το Βασίλειο ότι είμαστε ίδια σειρά στο στρατό.
2: Η οποία είναι
1: 2003 ΑΕΣΟ.
0: 282, διαβάζεται και ανάποδα.
1: Η 282. 282 είναι εσωτερικό, το λένε φαντάρι, δεν υπάρχει επίσημα. Μετράνε τις σειρές που μπαίνουν ο ένας
0: τώρα με τον άλλο. Ποια σειρά είναι, τώρα θα έχει φτάσει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Άστο.
2: Να μας πούνε τα κάποιος παιδιά, μπορεί κάποιος να μας ακούει.
1: 2003 ΑΕΣΟ 282 ήταν Φεβρουάριος του 2003.
0: Βέβαια. Και απολυθήκαμε πέρα Δεκέμβρη. Όχι, τον επόμενο Φεβρουάριο.
1: Το δεκάμινο ήταν. Το πρώτο δωδεκάμινο.
0: Μας περιμένανε, να ξέρεις, με ανοιχτές αγκάλες. Γιατί η προηγούμενη αμέσως σειρά ήταν 14μηνο. Οπότε είχαν μείνει πολύ λίγοι υπηρεσίες. Και με το που μπαίναμε στα στρατόπεδα μας λέγανε
2: Έλα, καινούργιος, έλα, ο νέος.
1: Έτσι ακριβώς. 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Άλλο θέμα ήθελα, δεν πειράζει, θα το πούμε μετά τώρα. Εντάξει, μην το πω. Έχουμε κανένα μήνυμα, όχι. Εντάξει, πάμε σε κομμάτι. Παιδιά, δεν θέλω. Καλύτερα λίγο και να θέλετε κι άλλο.
2: Μπράβο.
1: Παρά να πλατιάζει και να βαριέστε και να λέτε μου λένε τόση ώρα μιλάνε αυτοί.
2: Σας καψουρεύει.
1: Α, μπράβο.

αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχή.

0: τον Αντώνη Ρέμο και τη Δευτέρα του. Σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο ακριβώ τον 8.
1: Πρέπει μια φορά να πέσει μέσα, να πέσει. Μια μέρα εκτό.
2: Βγάλε, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, κατάπιασε γιατί έχει να πει και ένα φορά. Λοιπόν, θέλω το.
2: Εντάξει.
1: Θέλω λίγο μέχρι να πηγαίνει το νεράκι της, η Αθηνά μα. Αθηνά και Βασίλη, Βασίλη και Αθηνά. Πρωινά να βάγια, βουλιάζουμε μαζί με όλου εσά. 6-9-37-9-49-949 στο ρυθμό 949. Να σα τυζάρω λίγο, να σα ανοίξω την όρεξη ότι θα μιλήσουμε σε λίγο για μανούρε στη βάφτιση. Παρακαλώ.
2: Να είστε έτοιμοι, θα υποθούν πολλά. Θέλουμε και τα δικά σα μηνύματα. Τώρα, έχω να σα πω κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή αρχίζει το φθινόπωρο, έρχεται ο χειμώνα και αυτά, να θυμάστε πω προστασία και ενυδάτωση το πρόσωπο χρειάζεται και το χειμώνα και το φθινόπωρο. Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ στη Συντερμέντ, λοιπόν. Πολύ υψηλή προστασία από UVA, UVB και μπλε φως με ενυδατική και αντιοξυδοτική δράση για υγιές και λαμπερό δέρμα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
3: Οι συμπεθέρι, αν μιλούνται, να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.
4: Αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού, μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα. Ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
5: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδοσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου.

0: και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη.
3: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
0: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
4: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
0: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
4: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
0: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
4: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
0: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
4: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 2261-26574.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
9: Έλα, νάτε.
10: Έλα, πάλι. Καλημέρα, πρωινά ναυάγια.
9: Καλώς.
10: Βασίλη και Αθηνά μου, λείψατε πάρα πολύ. Κάπως πολύ ξεκίνησε.
9: Εγώ μωρέ,
10: είμαι. Θα λίγο πιο αργά και έτσι δεν σας πιάνω στα 7. Αλλά κοιμάμαι λίγο παραπάνω. Δημήτρη, καλώς όρισες. Μιας και άκουσα την πρεσβειοποία, προλαβαίνω αυτό πριν πω στο σχολείο, να σας πω ότι εγώ ανακάλυψα φέτος στο Χόντο. Έχει μικρά καθρεφτάκια αυτά που βγάζουν τα φρύδια, τα οποία είναι μεγεθυντικά. Πώς θα ανοίξει. Δηλαδή, δεν το καθρεφτάκι, μια πλευρά είναι μεγεθυντική. Και μου έλυσε έτσι αυτή την ανάγκη και εμένα να βλέπω πλέον τον εαυτό μου, ειδικά τα μάτια που δεν μπορούσα να δω λεπτομέρειες.
9: Κάτσε λίγο.
10: Αυτά. Καλή σεζόν έχουμε, πώς να το πω. Καλό μικρό καλοκαιράκι θα πω όμως. Ακόμα Σεπτέμβριο. Άισε
9: τέτοια. Δεν έχει ακούσει εκπομπές πριν.
11: Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα θα βγει εγώ με μια κοπέλα.
9: Ωραία. Όχι,
11: γιατί δεν το βλέπω κοντά. Αλλά τέλος πάντων. Δεν το βλέπω κοντά, διπλής. Ναι, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάω να δω τον κατάλογο, το μενού.
9: Ωραία.
11: Εγώ δεν το έχω μελετήσει από το σπίτι, να ξέρετε, το μενού για να ξέρω.
9: Πάνω κάτω.
11: Χωροταξικά που είναι τα
9: ορεκτικά. Εκεί ήταν η σαλάτα.
11: Εδώ που είναι τα ορεκτικά, το 4. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω σαν τον Ηρακλή. Αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Αν έχω καθυστερήσει το ραντεβού. Ηρακλής που αργό.
9: Έγινε. Εντάξει. Άντε, γεια.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στα πρωινά ναυάγια.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, παρακαλώ με χειροκρότημα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Και Δημήτρης Κουγαρέζος.
1: Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ. 8 και 8 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας. Γνωμούλα. 6937-949-949. Θέλω πραγματικά να αποκαλυφθείτε. Θέλω μανούρες που ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνουν σε βαφτίσια.
0: Ναι.
1: Έγιναν στην εκκλησία, έγιναν στη συνεννόηση του ονόματος. Εδώ θα σας ρίξω μερικά έτσι, τυράκια. Πρώτον, ό,τι πει ο νονός, αυτό ισχύει. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές έχει δωροδοκηθεί νονός. Από ποιον? Από τα πεθερικά. Και τώρα.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι τα πήρε για να πει το όνομα.
1: Πριν δώσω τώρα το λόγο σε εσάς και, και στα ναυαγιά μας, θα πω την unpopular opinion, η οποία είναι η εξής. Και τι έγινε? Κάνουν σαν τρελές. Εγώ τώρα και τώρα σεξιστή. Οι νύφες κυρίως,
2: ναι.
1: Και οι γαμπροί λιγότερο, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δική μου γνώμη, βρίστε με.
0: Ναι.
1: Πέστε να με φάτε.
0: Τι
1: να μην βγει το όνομα της πεθεράς ή του πεθερού. Ένας γονιός είναι, μεγάλωσε το παιδί του όπως μεγάλωσαν τα παιδιά τους όλοι οι γονείς. Και το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για τα άγχη που πέρασε, για τον πόνο. Μην πω τώρα τι λένε οι μανάδες όταν τις τσαντίζουμε, που για να σε κάνω έπαθα αυτό και ζείτε
0: πέρας αυτό. Τώρα επίτηδες, επίτηδες.
1: Το πιστεύω, φίλε, έχω δει το βουβό πόνο.
0: Θα γίνω νύφη τώρα.
1: Έχω δει το βουβό πόνο της πεθεράς, που η κακομοίρα επειδή έχει και ένα επίπεδο.
2: Ποια κακομοίρα, τα λόγια που βάζει δεν τα λες.
1: Έχει και ένα επίπεδο. Έχει και ένα επίπεδο και δεν θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει φασαρία και παίρνει αυτό το ύφος
2: της
1: στεναχώριας. Γιατί? Για να μην βγάλεις το παιδί. Ευαγγελία, ας πούμε.
2: Παίρνεις το ύφος γιατί είναι χειριστική, αγάπη.
1: Και να το βγάλεις μαριλούπα.
0: Και, ναι. Και σου λέει, έκυπεξε εγώ. Εσείς ό,τι θέλετε κάνετε, εσείς θα αποφασίζετε το ζευγάρι.
1: Τι σε πειράζει?
2: Εμένα πειράζει. Μα
1: να σου το πω κιόλας, η νύφη το κάνει και για να πικάρει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν την νοιάζει καθόλου.
2: Όχι,
1: δεν την ενδιαφέρει. Σιγά. Και το όνομα τι λέει, Ευαγγελία. Μια χαρά είναι το όνομα.
0: Να δεχτούμε, τότε δεν είναι δεύτερο όνομα. Γι' αυτό έτσι βγαίνουν τα Φεδό Γιώργος και το Θανατώνης.
1: Μα γιατί το θες Θανατώνη, φίλε?
0: Γιατί ο Αντώνης ο πεθερός μούτρωσε όταν του είπε ότι θα τον βγάλω Θανάση.
2: Οπότε πάρε ένα Θανάτωνη τώρα και προχώρα.
1: Δεν σου ζήτησε ούτε λεφτά. Αργά ή γρήγορα θα του ζητήσει και προχώρα.
0: Θα είναι κάτι που κουβαλάει το παιδί μια ζωή.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κολόπεδο!
0: Ολοκλήρωση.
2: Όλες οι πεθερές τώρα κίνημα. Με ογκαρέζει μπροστά.
1: Αύριο μεθαύριο θα του ζητήσει και το χωραφάκι.
0: Σωστά.
1: Θα του ζητήσει και το σπίτι. Θα του πει, ρε μπαμπά, δεν μα τα γράφει γονική παροχή.
0: Το ξανασκέφτομαι
1: τώρα. Δεν σου ζήτησε τίποτα. Ένα όνομα.
2: Είναι ανταλλακτικό δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα, είναι λίγο ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι.
0: Καλό είναι και ο Αντώνης.
2: Λοιπόν, άκουσα.
0: Και το
2: όνομα.
0: Δεν το είχα βάλει αυτό σαν παράδειγμα.
2: Το χωράφι δεν το έχει σκεφτεί.
0: Όχι, ρε εσύ.
2: Λοιπόν,
0: δεύτερο όνομα. Δεύτερο.
2: Αν δεν σ' αρέσει το. Βασικά το ζευγάρι, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το ζευγάρι αποφασίζει τι όνομα θα πάρει το παιδί του.
1: Ναι. Εγώ είπα να λάβει ως σοβαρό.
2: Την κρίνια για την αντιλάβει.
1: Να λάβει ως σοβαρό παράγοντα, ναι. Και τον μπαμπά ή τη μαμά που έχουν.
2: Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα το
1: έχουν. Μια πετριά, ρε Αθηνά, εντάξει.
0: Δημήτρη, εσύ έχεις βάλει.
1: Μην τσαντίζεσαι, μην τσαντίζεσαι.
2: Τσαντίζομαι γιατί έχουν γίνει έκτροπα.
0: Μία ερώτηση. Έχει δίκιο. Μία ερώτηση σύντομη. Εσύ στη θέση του πεθερού θα ήθελες να βγάλουν το όνομά σου? Δηλαδή θα σε ενδιέφερε να βγει ο εγγονός Δημήτριος?
1: Δεν τρελαίνομαι. Εγώ να ξέρετε.
2: Είναι αυτός που θα γκρινιάξει.
1: Εγώ να ξέρετε, είμαι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος του Γεωργίου. Είμαι αυτός που συνεχίζω το όνομα. Υπάρχει κι άλλος Δημήτρης Ουγγαρέζος, ξαδερφός μου, αλλά είναι του Χρήστου.
0: Για να τα έχεις ψάξει τόσο.
1: Εγώ συνεχίζω. Ο πατέρας μου ήταν ο Γιώργος του Δημητρίου. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης του Γεωργίου. Και θα βγάλω Γιώργο.
2: Ναι, γιατί παίζει ρόλο και το πατρόνυμο.
1: Έτσι πρέπει, για να συνεχιστεί το όνομα. Δεύτερον, αυτά τα καραγιοζηλίκια με τα διπλά ονόματα. Αλέξανδρος Αναστάσιος και τα λοιπά. Δύο ονόματα σημαίνει δύο γιορτές. Πήρα τον Κακομοίρη το Σταύρο, τον αδερφό του βαφτιστηριού μου από τα μούτρα της προάλλης, γιατί τον λένε και Άγγελο.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, δεν μου πήρες να μου πεις χρονιά
0: πολλά.
1: Και του λέω, ρε Σταυράκη, όχι, δεν μου ζήτησε δώρο το παιδί, να τον πάρω να το ευχηθώ. Και του λέω, Σταυράκη, δεν γίνεται κάθε φορά να μας ζητήμα. Ο δικός μου είναι Γιώργος Παναγιώτης. Ο άλλος είναι Σταύρος Άγγελος.
0: Έχεις δίκιο
1: με τις γιορτές. Μάλλον είναι τέσσερις γιορτές.
2: Τέσσερις γιορτές.
1: Να θυμάμαι τέσσερις γιορτές, δηλαδή.
0: Δύσκολο.
2: Έχουν γίνει παρεξηγήσεις. Μην ακούς τον Ουγγαρέζο τώρα που λέει έτσι. Ναι. Δεν το ζητάνε έτσι οι πεθέρες, αγάπη μου, το όνομα. Εγώ θα το πω. Πες και το. Να, η θεία είναι ένα, ακούει πάντα, η θεία μου είναι ένα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, θεία,
0: καλημέρα. Λοιπόν,
2: και ας γράψει, η πεθερά της δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε, του πρώτου της εγγονιού. Γιατί δεν βγήκε το όνομά της. Το είχαν τάξει το παιδί στον Αε Γιώργη, το βγάλανε Γεωργία. Και δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε φίλε, επειδή δεν την είπανε Βαρβάρα. Μα θα πούμε το επόμενο, λέει. Να είμαστε γεροί, θα κάνουμε, παιδιά, θα πούμε το επόμενο.
0: Και δεν μου αρέσει το Βαρβάρα καθόλου.
2: Κατάλαβες. Γιατί παίρνει το μέρος της πεθεράς, αλλά δεν λέει και
1: το. Δεν το ξέραμε, ρε Βασίλη, να ζητήσουμε και την ληξιαρχή. Την έγκριση σου δεν σπορτούνι.
0: Να βάγει από ό,τι καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα ημέρα. Εσείς θα έχετε όπως και να έχει μανούρες σε βαφτίσια. Δεν μπορεί.
2: Μας έχουν στείλει. Έχουν ξεκινήσει.
1: Εσένα λέω, εσένα, νυφή. Τι σε πειράζει να βγάλεις το όνομα της πεθερά σου, κακομαθημένη. Ας το διάλογο.
3: Πρωινά Ναυάγια.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Εγώ προσπαθώ να αποφύγω αυτά που πετάνε εδώ στο στούντιο. Και ατάκες και μπουκάλια μεταξύ τους. Ρυθμίστε λίγο.
1: Παίζουμε μπουκαλάδα με τον Κούπερ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτό, πες μου τι σου χρωστάω, ναι, να υπάρχει μια ερωταπόκριση. Mm-hmm. Δηλαδή να λέει η Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, να απαντάει ποιος ήταν, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
2: Αχ, ναι, τι ήταν γι' αυτό με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Περάσαμε δύσκολο καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Ναι, τέλος πάντων. 6-9-37-949-949 στο Viber είναι τα πρωινά ναυάγια και εσείς όλοι μαζί τραβάμε κουπί και βουλιάζουμε εδώ μέχρι τις 10 ώρα το πρωί. Οπότε θα σας αφήσουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι το θέμα ημέρας. Ναι. Τι είναι?
2: Συζητάμε για το θέμα ημέρας. Έχει στείλει ο κόσμος, ανταποκρίθηκε πολύ στο 6-9-37-949-949. Μιλάμε για μανούρες που έχουν προκύψει με τα ονόματα. Με το τι όνομα θα βγάλεις στο παιδί, θα βγάλεις την πεθερά, θα βγάλεις τον πεθερά.
0: Όλο και κάτι και θα σας έχει τύχει. Ναι. Όλο και κάτι θα σας έχει τύχει. Έχει στείλει χαρά, ας πούμε, μήνυμα, ναι, και λέει: έχω τύχει σε βάφτιση που λέει ο παπάς και το όνομα αυτού αντί. Mm. Και μιλάει λέει ο νονός και μπερδεύεται από συνήθεια. Αντί να πει το όνομα που του είχαν πει να πει, είπε το δικό του. Και αναγκαστικά το παιδί βγήκε Αλέξανδρος. Ενώ ο στολισμός ήταν Δημήτρης.
1: Οι κανόνες στη βάφτιση που εγώ κάνω ένα μικρό σεμινάριο, στο οποίο βαφτίζει, είναι: βάζεις λάδι παντού. Παντού! Στα μάτια, μέσα, στα αυτιά.
0: Ωραία. Ναι, παντού.
2: Ναι,
0: μην το πεις.
2: Ναι, εκεί, παιδί μου,
1: ναι. Σου λέμε, ναι. Και επίσης το όνομα. Ό,τι πει ο νονός, παιδιά.
2: Αυτός μπερδεύτηκε. Σου λέει και το όνομα αυτού και νόμιζε ότι τον ρώτησε για το όνομα.
0: Και λέει, πώς σε λένε, και λέω εγώ Βασίλειος. Το έβγαλε το παιδί Βασίλειος. Ενώ ο στολισμός ήταν, λέει, Δημήτρης.
2: Τραγικό. Λοιπόν, η θεία μου είναι, επιβεβαιώνει φυσικά ότι είναι αλήθεια. Και μάλιστα το παιδί το είχε τάξει ο γιος της, όχι η νύφη. Δηλαδή το είχε τάξει το παιδί της, κατάλαβες. Και μετά βγάλανε και την Μαρίλια δύο ονόματα. Φράδυ. Γίνεται χαμός,
1: ωραία,
2: παιδιά.
1: Εγώ λέω ήρεμα θα το πω.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα. Ένα όνομα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Εκτός αν είναι.
0: Λέω,
1: γιατί να στεναχωρήσεις ένα γονιό τώρα που, ωραία, είναι το λιγότερο που σου ζητάει.
0: Άκου λίγο τι λέει η Στέλλα. Mm. Εγώ, λέει, δεν είχα πρόβλημα, λέει η Στέλλα, στο να βάλω το όνομα του πρώτου παιδιού του πεθερού. Αλλά μου κρατούσαν μούτρα για το δεύτερο. Δηλαδή, λέει, εγώ γονείς δεν έχω.
2: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο.
2: Και αν Δημήτρη, ωραία, ο πεθερός και η πεθερά μια ζωή κάνουν τη ζωάρα τους, δεν έχουν τίποτα να κληροδοτήσουν στο γιο τους, ή ακόμα χειρότερα, αν έχουν κάτι τα δίνουν όλα στον άλλο γιο, να τα προβλήματα βγαίνουν. Ενώ οι γονείς σου είναι αυτοί που στηρίζουν συνεχώς και οικονομικά και με μαγειρέματα και με φύλαξη παιδιών και γενικώς σε όλα, δίνεις το όνομα στον πεθερό που το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα περάσει καλά. Ενώ οι γονείς της νύφης έδωσαν και δίνουν συνεχώς ψυχή, λέει ο Άννα εδώ από τη Λάρισα. Τι γίνεται, Δημητριακή, σε στριμώξαμε.
0: Έχουν γράψει κατεβατά.
1: Παιδιά, εγώ είμαι λογικός άνθρωπος. Αν το επιχείρημα είναι λογικό, το ακούω. Έχει δίκιο η Ιωάννα τώρα, έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να το δώσουν το όνομα των γονιών που σκίζονται. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτούν ότι, να παραδεχτεί ο σύζυγος ότι σκίζονται οι γονείς της νύφης περισσότερο. Ναι. Τη σύζυγου.
0: Λοιπόν, η Βάσια σε καλωσορίζει, λέει: καλή αρχή. Ναι, μου λείψατε, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Και έχει και άλλο, λέει, παραλογισμό η κατάσταση. Τι? Με το δεύτερο παιδί που έχει το όνομά του, αλλά δεν του κάνει γιατί δεν είναι ο πρωτότοκος. Άρα ούτε με το δεύτερο έχει σχέση.
1: Ναι, ναι. Εμένα οι γονείς μου, να ξέρετε, είναι. Το πρώτο που γεννήθηκε ήταν η μάνα μου. Και δώσανε του παππού. Του παππού του μπαμπά δηλαδή,
2: ναι,
1: που ήταν Γεώργιος, Γεωργία τη βγάλανε,
0: ναι.
1: Μετά το δεύτερο βγαίνει το αγόρι,
2: ναι,
1: και το βγάζουν και αυτό Γιώργο. Αφού Γιώργο θέλανε την αρχή.
2: Πού το πας?
1: Και για σου λέει, κάτσε μήπως δεν βγει και βγει πάλι κορίτσι, και βγάζουν για σιγουριά την πρωτότοκη Γεωργία, και βγαίνει ο δεύτερος αγόρι και βγάζουν και είναι δύο αδέρφια, Γιώργος και Γεωργία. Επίσης, του κουμπάρου μου, όταν γεννήθηκε η αδερφή πρώτη, υπόθηκε η εξής ατάκα. Άλλες εποχές. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Έτσι τα μάθανε.
2: Για πες, ναι, για την πες. Ατάκα.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Όχι.
1: Πάει πεθερά στην ύφη που είχε κάνει το κορίτσι.
2: Ήδη συγχύζομαι.
1: Την πιάνει συγκαταβατικά και λέει: δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τη λέει. Θα πλένει τα ρούχα. Θα πλένει τα ρούχα του παιδιού που θα έρθει. Το παιδί είναι το αγόρι.
2: Τραγικό.
1: Τραγικό, τραγικό. Αλλά εντάξει, έτσι ήταν οι εποχές τώρα κι εσύ. Μην κάνει έτσι. Μην μου πιάνει το στόμα σου.
2: Δεν μπορώ. Με τι φαρμακόγλωσσες πεθαίνει.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κρίνει τώρα με κριτήρια του σήμερα το τότε. Τότε αυτές ήταν αντιλήψεις. Κακό. Αλλάξανε, βελτιωθήκαμε, εξελιχθήκαμε, προχωράμε.
2: Λοιπόν, να διαβάσω άλλο ένα. Γιατί γίνεται χαμός εδώ. Έχω δύο παιδιά. Κανένα όνομα κανενός παππού. Φίλιππος και Στέλλα, άσχετα. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Περίμενε να τελειώσω αυτό.
1: Ωραία, για το Σύνστα.
2: Περίμενα να τελειώσω.
0: Μην βιάζεσαι.
2: Οι γονείς μου, λέει, με παρακάλεσαν γιατί δεν τους άρεσαν τα ονόματά τους να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά μια ζωή με ένα άσχημο όνομα. Ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζεις ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας, κάτι πάει λάθος.
0: Stop. Τι θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
0: Ωραία, για συνέχισε.
2: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον
0: δεν τη θέλει.
1: Μα τι διακυμάνσεις πέρασε η ψυχολογία.

0: μόνο σου.
1: Συγγνώμη, εγώ το ζήτησα. Συγγνώμη, Μιχάλη μου, ο Μιχάλης συναδελφός. Λοιπόν, όχι, τρελάθηκα τώρα. Άρα, δεν σα νοιάζουν τα παιδιά σα, σα νοιάζει ο ανταγωνισμό. Γιατί τι λέει εδώ, τι μα είπαν τα μηνύματα, ότι αν κάνει πίσω το πεθερικό, τότε και εγώ θα κάνω πίσω. Αλλά εφόσον εκείνοι θέλουν να βγει το όνομά του, θέλουμε και εμεί να βγει το όνομά μα.
2: Έχει ένα πόντι αυτό, είναι θέμα εγωισμού.
1: Άρα, ναι, δεν βάζει όμω το παιδί πρώτο, μη μου τσαμπουνάτε το παιδί και το όνομα του παιδιού κτλ. Και αούα, έλα Μιχάλη μου, συνέχισα αγόρι μου, δεν έχω χρόνο.
2: Α, συνεχίζουμε, ωραία.

0: εγώ τώρα στον άχαρο ρόλο μετά το Μιχάλη Χατζηγιάννη, και αφού έχουν νεύρα εδώ πέρα στο στούτι, ειδικά ο Ουγγαρέζος δεν μιλιέται, παιδιά, θα σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε το κινητό σου. Είναι η πιο λάθος στιγμή. Λοιπόν, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Περισσότερα μαθαίνεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Συνήλθες.
1: Μα άδικο έχω! Άδικο έχω!
2: Τώρα γιατί έχεις νευριάσει?
1: Να στείλουν τα μηνύματά τους.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω.
4: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
2: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
18: Βρείτε μας στη World και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
20: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: 12 χρόνια αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
20: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε, σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
22: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
25: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
26: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Καλημέρα σας από τον πάτο του ραδιοφωνικού βυθού. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Είναι και ο Αλέξανδρος εδώ, ο Βλαχαδάμης. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχετε φουντώσει με τα μηνύματα. Ελάτε να τσακωθούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα πολύ.
10: Ξέρετε, τα έχουν βάλει όλοι.
28: Επίσης, με ενημερώνουν από το κοντρόλ και θα σας ενημερώσω και με τη σειρά του ο Βασίλης ότι η κίνηση έχει πήξει. Οπότε, αράξτε εδώ στα ναυάγια και βγάλτε το, ξεσπάστε επάνω μας. Λοιπόν, 6937 949 949 στο Viber τα μηνύματά σας και back to school σημαίνει μασούτη. Όπως και η καθημερινότητά μας σημαίνει μασούτης, η οικογένειά μας είναι ο μασούτης, γιατί εκεί χωρίς άγχος θα αποταθούμε όταν χρειαζόμαστε τα βασικά. Τα βασικά και κάτι παραπάνω. Σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόροι και πολλά ακόμη, με μεγάλη ποικιλία και προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε και για την καθημερινότητα της οικογένειας, όλα όσα χρειάζεστε μόνο στο Μασούτι. Εδώ και 50 χρόνια. 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας, τεράστιο το δίκτυο πια και μεγάλη η αγκαλιά. Μάθετε περισσότερα στο μασούτι.gr και στο Μασούτι και κατεβάστε το Μασούτι Application.
29: Για να δούμε το ηχητικό που μας έστειλε η Ηλέκτρα ή παραλίγο Αλεξάνδρα.
30: Καλημέρα παιδιά. Από ό,τι μου έχουν πει, εγώ αντί για Ηλέκτρα θα ονομαζόμουν Αλεξάνδρα. Γιατί έκανε λάθος ο νονός μου και την ώρα που είπε ο παπάς και το όνομα αυτού μπερδεύτηκε και αντί να πει Ηλέκτρα είπε Αλεξάνδρα που ήταν η αδερφή του. Αλλά ευτυχώς δεν το άκουσε ο παπάς και φώναξε η νονά μου Ηλέκτρα και έτσι πήρα το σωστό όνομα. Αλλιώς θα με λέγανε Αλεξάνδρα.
10: Η αδελφή του του ήρθε την ώρα του ονόματος και το όνομα.
29: Σαν να πω εγώ τώρα που βάφτισα τη μικρή τη Μαρία και να πω να μπερδευτώ και να πω Κωνσταντίνα. Πώς μπερδεύεσαι?
10: Έλα ρε.
28: Άκου. Εγώ στο λέω από τη δουλειά μας. Γι' αυτό στα διαλύματα δεν κάνουμε ποτέ πλάκα με κάτι που δεν πρέπει να πούμε. Όταν σου λένε κάποιοι συνέχεια ή εσύ το λες τον εαυτό σου, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω. Το λες. Υπάρχει ένα άλλο κίνδυνο. Εδώ η Νατάσα μου λέει και στην κόρη μου λέει, είπε ο νονός το όνομα της κόρης του. Αναστασία αντί για Αντωνία. Αλλά εντάξει, μας έκανε λέει τη χάρη ο παπάς. Απαγορεύεται.
10: Ρε φίλε, μοιάζουνε. You have one job.
29: Ρε παιδί μου, μοιάζουν
10: ένα
29: Αναστασία
10: όνομα έχεις να δώσεις. Είναι δυνατόν να μπερδεύεις το όνομα? Αυτή τη δουλειά έχεις να κάνεις. Πας και γίνεσαι νονός και λες το όνομα του παιδιού. Θα μπερδέψεις το όνομα, ρε παιδιά, τώρα μην με τρελαίνετε.
28: Εξαλήν. Έχουμε κανένα μήνυμα να διαβάσουμε?
29: Τώρα μισό λεπτό.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
29: Ποιος θα μιλήσει, λέει, για την ατελείωτη κίνηση της μεταμόρφωσης? Θα μιλήσω τώρα εγώ. Έχει.
28: Μεταμόρφωση, οι παλιές κουκουβάουνες.
29: Ναι, μπράβο. Εκεί είναι. Έλα ρε Ουγγαρέζε, πώς θα ξέρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα στη μεταμόρφωση όντως έχει κίνηση και από το Ζεφύρι προς το Μαρούσι, αν είσαι στην Αττική Οδό, και από τη Λυκόβρηση προς τη Νέα Ιωνία, αν είσαι στο ποτάμι. Γενικότερα, ο Κηφισός είναι ποτηλιαρισμένος από κάτω, χαμηλά την Ιερά Οδό, μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, χαμός ανάμεσα από το Μαρούσι και το το ψυχικό, το κέντρο Σύσκατο. Λοιπόν, χαμός και αν πηγαίνεις από τη Βουλιαγμένη προς τους Στήλους. Γενικότερα η συγκρούση στο ανέβασμά της είναι με κίνηση, Φιλολάο, Ημιτού στο κέντρο και η Πειραιός μετά τον Γκάζι. Υπομονή, παιδιά, δεν έχω τι να πρωτοπώ.
2: Και να βάλει Ημιτή. Ο καιρός σήμερα. Πεθαίνω.
3: Σας μιλάει ο Ηλώτης Αεροσκάφους. Μέσα από το κόκκιτ. Go ahead, go ahead. We are cleared for the golf. Έχουμε άδεια για να απογευθούμε. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι θα κάνει λίγη ψύχρα εκεί που φτάνω στον προορισμό. Η θερμοκρασία έχει αρχίσει και πέφτει. Βλέπω μπροστά μου ξεκάθαρο ένα φθινόπωρο. Αλλά μην ανησυχείτε, θα σας πάω τσαλάκο του στον προορισμό σας. Δεν θα φύγει υδρότας. Δεν θα στάξει υδρότας σήμερα.
29: Καταπληκτικό. Λοιπόν.
3: Δεν μπορώ να το συνεχίσω.
28: Να πούμε το ταλέντο της Αθηνάς. Γιατί, παιδιά, έχει μπει μια φορά σε πτήση. Και έχει αποτυπώσει τόσο πιστά. Θα σου πω και μερικά. Cabin crew παίξε πολύ.
3: Α, ναι. Cabin crew. Έχεις δίκιο.
4: Κι αν η καρδιά σου

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, στο ρυθμό 949. Είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι.
0: Μαλώνουνε τώρα. Ναι, συνεχώς.
2: Έχουν πάρει, παιδιά, χαρακόμματα. Αθήνα μου και Αθηνά μου, θα μπορούσε να λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 6937 949 949 στο Viber. Μπείτε, πάρτε κι εσείς το όπλο σας εντός εισαγωγικών και αφού είστε κολλημένοι στην κίνηση, ελάτε να συζητήσουμε. Συζητάμε για μανούρες και φασαρίες στις βαφτίσεις.
0: Αθηνά, σε θέλω ψύχρεμη. Ναι. Η Στελίνα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: με το αν σέβομαι ή εκτιμώ τους γονείς του άντρα μου, σε παρένθεση. Δεν. Θα τους ευχαριστώ πάντα γιατί κάναν τον άντρα μου.
3: Ωραία, έτσι. Βεβαίως.
0: Ήμουν έγκυος στο πρώτο μας παιδί. Κάνουμε μια συζήτηση για το όνομα. Του λέω του άντρα μου πως ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει, αν θέλεις να βγάλουμε τους γονείς σου κανένα πρόβλημα, το θεωρώ και σωστό. Και χαμογέλασε και δεν της είπε τίποτα ο άντρας της εκείνη τη στιγμή. Όταν μάθαμε το φίλο του παιδιού, πήρε μπροστά μου τη μαμά του τηλέφωνο και της είπε: «Μαμά, να μαζίσει η μικρή τάδε». Παράδειγμα, τη λέγανε Μαρία, την, ξέρω εγώ, παράδειγμα, χρησιμοποιώ ένα όνομα την πεθερά. Και κλείνει το τηλέφωνο και μου λέει, της το χρωστούσα.
3: Δεν το είχαν συζητήσει δηλαδή από πριν.
0: Είχαν συζητήσει στο παρελθόν ότι δεν θα είχα πρόβλημα αυτό.
3: Άλλο δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι. Αυτό τώρα έγινε. Εγώ δεν θα μιλήσω.
2: Δεν επαναλάβα. Όχι, να συζητήσει. Να μιλήσει. Να μην φωνάζει, σου είπα.
3: Θα συγχυστώ, αγάπη. Λοιπόν, θα συγχυστώ.
0: Δεν έχει φραστεί αλλιώ.
2: Μα είπε ότι δεν επανέλαβε τη συζήτηση. Η συζήτηση είχε γίνει. Γιατί του είπε. Παλιά. Και του είπε ότι το παιδί όποιο είναι από τους γονείς που
0: αυτός.
2: Δεν τους χωνεύω κιόλας, αλλά επειδή σε κάνανε.
0: Ναι, αυτό το τσίπησε, το αποθήκευσε και το εκμεταλλεύτηκε την κατάλληλη στιγμή και την έφερε εξαπρόπτω όμως και της το πέταξε.
2: Να της πει ένα σίγουρα εντάξει, το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, ναι, είναι σοβαρό.
2: Έλα, παιδιά, εντάξει.
3: Τι Δημήτρη, τι λες. Δημήτρη, τι λες.
2: Έλα, έλα.
0: Πάμε για τα μάθημα.
3: Δημήτρη.
2: Έλα, έλα. Μα κάνουμε τι. Σιγά, μάθημα ξέρεις.
4: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Έλα.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
2: It's time for English.
3: Oh.
2: Welcome, welcome. Please have a seat.
3: Yes.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Παρεπτόντως έτσι και σαν μια ψηλή είδηση, να ξέρετε ότι Ουαλία, Σκωτία και Ιρλανδία αντιτίθενται στην Βρετανία και τις λένε τα κάνετε σαν τα μούτρα σας με τον Brexit. Αυτό μας στήχησε οικονομικά και από εδώ και πέρα θέλουμε αυτοδιάθεση. Να αποφασίζουμε εμείς για την εξωτερική μας πολιτική. Άσχετο και σχετικό.
3: Α, νόμιζα για την προφορά.
2: Για τη δική μας προφορά. Οκ, welcome. Θα κάνουμε. We're going to discuss today about the phrasal verbs.
3: Do you know what? Phrasal verbs.
2: Do you know. Κοιμήθηκε όλος.
0: Όχι, δεν κοιμήθηκε.
2: Τι είναι τα phrasal verbs, λοιπόν.
0: Προσπαθώ να μάθω την προφορά. Συγκεντρωθώ στην προφορά.
2: Phrasal verbs.
3: Είναι αυτά που δεν κλείνονται.
2: Είναι φράσεις που αποτελούνται ακριβώς από αυτό που λένε, από ένα ρήμα και μία πρόθεση και σημαίνουν κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
2: Ας πούμε, για να ξέρετε, φροντιστήριο για τα phrasal verbs είναι το τραγούδι του Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
3: Okay.
2: Give up είναι give, είναι δίνω, up πάνω. Μαζί το give up όμως σημαίνει κάτι άλλο.
3: Παρετούμε.
2: Give up,
0: θα σε παρετήσω.
2: Παραδίνομαι.
3: Ναι, παραδίνομαι.
2: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Let down. Αφήσω κάτω.
2: Αφήσω κάτω είναι στην κυριολεξία. Τι σημαίνει το phrasal verb let down?
3: Να μην πέσει ψυχολογικά.
0: Απορρίψω.
2: Όχι, απογοητεύσω.
3: Α. Μάλιστα.
2: Α, λένε ρε.
3: Ε, ναι, τι να πούμε. Αφού μας δίνουν
0: τα πράγματα. Τι λένε οι Άγγλοι.
2: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Πάμε σε κάτι πιο απλό. Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση.
3: Ναι.
0: Ναι. No, no, no.
2: Αθηνά is beautiful.
0: No, no, no, no.
3: Την ώρα.
2: Ακούστε με λίγο.
3: Την ώρα.
2: Αθηνά is beautiful.
0: Ναι.
2: Isn't she?
0: Α, είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι.
2: Θα λέω εγώ. Και εσείς θα κάνετε την επιβεβαίωση. Γελάει
3: yes,
2: ο Αλέξανδρος.
0: Δεν είναι.
3: Yes,
0: αυτό
3: is
0: είναι.
3: Yes, είναι η απάντηση.
2: Έλα.
3: Yes, is.
2: Ναι.
3: Of course.
0: Άρα και εμείς το κάνουμε αυτό, στα ελληνικά.
2: Βασίλης isn't hungry.
0: I am hungry.
2: Ίσχυ.
3: Ίσχυ.
2: Ίσχυ. Όχι, I am hungry, ρε.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Και εμείς το κάνουμε αυτό.
3: Λέει
0: αυτό
3: τον καημό του.
0: Όχι, ρε, αυτό δεν είναι. Ότι δεν είναι ωραία η Αθηνά σήμερα. Αυτό είναι.
2: Όχι, η Αθηνά είναι ωραία σήμερα. Δεν είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ωραία, πάμε.
0: Να την έλα.
2: Okay.
0: Ναι, okay.
2: After the show, we have
3: what?
2: Air check with Despina.
0: Don't we have?
2: Yeah.

0: παρακαλεί φέτος, υπεύθυνοι είμαστε που μόλις ακούσαμε.
1: Με τον.
2: Με τον Φέρι.
0: Μπράβο, τον Θοδωρή Φέρι. Λοιπόν, για διόρθωσε τώρα που τα κάνεις τα μούτρα μας.
1: Πω, παιδιά, συγγνώμη, έκανα τεράστιο λάθος.
0: Θα σας πω το disclaimer. Παιδιά, δεν έχετε απαιτήσεις από τα ναυάγια.
1: Ναι, να περιμένετε.
0: Τα κάνουμε όλα λάθος. Mm. Γι' αυτό και βουλιάζουμε μαζί. Μαζί τραβάμε το κουμπί.
1: Εντάξει, έκανα λάθος μια τονιμία. Αντί να πω του, αντί να πω μου, μάλλον είπα του. Δεν γράφει εδώ.
0: Όταν είδαμε στα μικρά ναυάγια δεν λέμε μόνο λάθος απαντήσεις. Α, είμαστε για το λάθη.
1: Μικρό λαθάκι. Δηλαδή, αντί του είπα μου. Όταν είδαμε το φίλο, πήρε την μαμά του, είπα εγώ. Όχι. Πήρε την μαμά μου, έγραφε η Στελίνα. Άρα ο κύριος πήρε τη μαμά της,
2: χωρίς να της
1: την πεθερά του, και της έδωσε το όνομα.
0: Επειδή είχε εκτιμήσει
1: τη συζήτηση.
0: Τη συζήτηση που το είχε πει η γυναίκα του, ότι εγώ μπορεί να μην είμαι και οι καλύτεροι μου άνθρωποι, οι γονείς σου, αλλά επειδή σε έκαναν, θέλω να δώσω το δικό του όνομα.
1: Ορίστε, τζάμπα το βρίζαμε.
0: Το θυμότανε λοιπόν και παίρνει τη μητέρα της και της λέει: το δικό σας όνομα θα βγάλουμε και μόνο ξέρω εγώ.
1: Τώρα είναι καλό, Αθηνά.
2: Δεν είναι. Τώρα είναι τζέντλμαν. Μα συγγνώμη τώρα, άλλο αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Άλλο αυτό και άλλο.
1: Ούτε τώρα ρώτησε.
2: Εντάξει, θα έπρεπε να ρωτήσει. Αλλά τυπικά. Τύπη.
0: Λοιπόν, έχουμε. Ναι. Έλα,
1: έχουμε ξεφύγει.
2: Το όνομα το παίρνει αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε βρασίδας. Και ο γιος.

0: Μπράβο σου και σένα. 6-9-3-10-7-9-49-949 στο Viber. Πρωινά ναυάγια εδώ με την Αθηνά και τον Βασίλη. Το Βασίλη και την Αθηνά. Και θέμα που έχει φουντώσει: τσακωμή και μανούρες στα βαφτίσια. Ένα μήνυμα και αμέσως μετά να μας πει αυτό που θέλει η Αθηνά.
1: Στα 15 μου μαζί με τον πατέρα μου βαφτίσαμε ένα κοριτσάκι, λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Η μαμά του κουμπάρου Γεωργία, η πεθερά Γεωργία και τα δύο. Ναι. Δώρο θα το έλεγε κάποιος. Όταν είπε σε μάνα και πεθερά ότι θα βγάλει το παιδί Γεωργία, η μία είπε το βγάζει για τη μάνα σου και η άλλη το βγάζει για την πεθερά σου.
0: Άμα θέλουν να τσακωθούν, θα τσακωθούν.
1: Παιδιά, τώρα.
2: Δηλαδή βγήκε το όνομα, το ακούσανε, αλλά να μπει μανούρα μέσα.
1: Όλος ο στολισμός της βάφτισης να γράφει Γεωργία, φωνάζει τον παπά και λέει Χριστίνα το παιδί.
0: Χριστίνα!
1: Ναι.
0: Μα με δύο Γεωργίες βγάλανε το παιδί Χριστίνα.
2: Το πήρε πάνω του νονός δηλαδή.
1: Ναι, ο κουμπάρος, τρελός.
0: Βγάζανε πολύ αναλόγω και με τις μόδες. Τώρα θα σου δώσω το λόγο. Αθήνα θέλει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, η βασιλική παλιά στην Ελλάδα βγάζαν τα παιδιά Φρυδερίκη.
2: Ναι.
0: Λόγω της Μήτωρ Ρος. Τέτοια. Στα διάφορα. Διέγκο Αρμάντο, Μαραντόνα.
2: Ερνέστο βγάζουν. Ερνέστο επίσης.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ερνέστο βγάζουν μεσαίο.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9. Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές.

0: μαγικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
5: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
6: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
5: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
6: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
7: Μπαμπί, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε.
8: Χάλασε το δικό μου.
9: Και
8: πήρες άλλο τόσο απλά.
9: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
8: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
12: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
11: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφίβογλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
13: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
14: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
15: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
16: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
15: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
16: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
15: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
15: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
16: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
15: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
16: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
17: Ποιος ορθώσει ανάστημα.
13: Αυτό είναι.
17: Και λέει ο άλλος, ο οποίος στην αρχή δεν είχε καμία πρόθεση να τσακωθεί. Γιατί εσείς και όχι εμείς. Εκεί γίνεται στον ανταγωνισμό, γίνεται η μανούρα. Ενώ αν δεις τον άλλο συγκαταβατικό, λες και εσύ και εμένα δεν με νοιάζει, μωρέ, κάτω τι θέλετε.
13: Μπράβο.
18: Όπως πριν ο Γιώργος που λέει, και από ποια Γεωργία δεν βγάλες το όνομα, από μένα ή από εσένα. Ποια
13: έπρεπε
18: Γεωργία.
13: Πρέπει να γράψει το στολισμό πάνω. Γεωργία της Πεθεράς, σε παρένθεση.
17: Γεωργία Α ή Γεωργία Β.
13: Έτσι είναι. Ξαναπιάνω συνέστημα για να διαβάσω. Α, δεν έχουμε να διαβάσουμε λένα.
18: Περιμένω και διαβάζεις.
13: Αχ, ξεκινάει έτσι το μήνυμα.
17: Έχω τον Ευαγγελάτο που σταματάει ό,τι λέει για να δώσει τα 8 χιλιάρικα. Με αναστεναγμό. Προχθές ξεκίνησε η εκπομπή έτσι.
13: Ήταν βάρη το κλίμα.
18: Γιατί το δώρο είναι ευχάριστο.
13: Εγώ είχα, λέει, δύο μεγαλύτερα αδέλφια αγόρια. Μια χαρά τα πήραν τα ονοματάκια των παππούδων. Εγώ όμως πήρα και από τις δύο γιαγιάδες. Βαρβάρα Ευαγγελία. Πόσο με μισούσαν. Ωραία και τα δύο.
17: Ωραία.
18: Ψυχραιμία, παιδιά.
17: Όχι ηρεμία.
18: Έλα.
19: Ηρεμία.
17: Καλά, ηρεμία.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει στο ρυθμό 949. Πώς να είσαι, αφού ακούς πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. 6-9.
2: Κάτσε, γιατί.
1: Δεν είσαι.
2: Έκανα μια κουβέντα.
0: Α, ναι,
1: δεν ήταν εντάξει. Αν σα το είπα, δεν ήταν. Βέβαια, επειδή το λέμε για το κάρμα και πώς έρχονται τα πράγματα. Διάφορα περιστατικά.
0: Έχουμε μείνει τώρα εννοεί, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι, μην κάνει ποτέ κακό, γιατί έτσι έρχεται χωρίς κάποιο να σου το φυλάει. Δεν χρειάζονται εκδικήσει. Έρχονται, αυτά γυρίζουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν αυτό που σας έλεγα τώρα, αγαπημένα μου ναυάγια, τώρα σας συνεχίζετε. Την πάτησε ακριβώς έτσι από, από έναν από τους λίγους ανθρώπους που είχε παραπάνω θέση από αυτόν και έπαιξε την ίδια μπάλα που είχε παίξει και εκείνος με μένα.
0: Όσοι ξέρουν, δίνετε σημασία, λέμε.
1: Οι παλιοί μάπες καταλαβαίνουν τι λέω. 6-9-37-9-49-9-49. Καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε. Πείτε την άποψή σας για οποιοδήποτε θέμα. Έχω και άλλα θέματα, αλλά επειδή τώρα είναι η ώρα, για, η ιερή ώρα που εχθρεύεστε ο ένας τον άλλον, ραδιοφωνικά μισείτε ο ένας τον άλλον.
2: Όπως όταν παίζει ΕΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Α, μπράβο.
1: Ακριβώς.
2: Θα τα ζήσουμε αυτά, θα έρθουν αυτές οι μέρες.
1: Θα έρθουν, πρέπει να βάλουμε και τα αθλητικά μας. Θα δούμε, πρέπει να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, είναι το Ούγκα Challenge που εσείς θα δούμε ποιος. Έχουμε μία νίκη ήδη του Βασίλη. Να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα και την Παρασκευή ο χαμένος όλης της εβδομάδας, δηλαδή αυτός που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες νίκες,
0: θα
1: υποστεί μία δοκιμασία. Ηρέμησε. 6-37-949-949, κάτι έχω στο μυαλό μου που έχει σχέση με γύμνια.
2: Όχι, παιδιά.
0: Όχι, δεν το κάνω. Θα χάσω.
1: Όχι, όχι, ήταν. Ούγκα Challenge. Ήταν αστείο, δεν θα μπορούσα ποτέ να σας ξεγυμνώσω. Είπαμε να δουλέψουμε. Να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε και τις δικές σας ιδέες, αγαπημένα μου ναυάγια. 6-9-37-949-949. Τι να κάνει ο χαμένος την Παρασκευή. Θέλουμε κάτι ιδιαίτερο εξευτελιστικό, όχι όμως που να φύγει την αξιοπρέπεια.
2: Ότι ο άλλος τσίπησε και λέει, εγώ το κάνω.
0: Θα σας αφήσω να κερδίσεις.
1: Γιατί κάνει τη διατροφή τώρα και έχει πάρει τα πάνω. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες.
2: Πάμε.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κατηγορία η σημερινή, και εσείς, αγαπημένα μου ναυάγια, μπορείτε να συμμετέχετε από, την, από το αυτοκίνητο, είναι λαδερά φαγητά. Βασίλη!
0: Φασολάκια.
1: Ναι, πράσινα.
2: Μπάμιες.
1: Ναι.
0: Αρακάς.
1: Ναι.
2: Γεμιστά.
1: Ναι. Έχει τρελαθεί.
0: Ωραία, παιδιά, αγκινάρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άνηθος πάει
0: και πολύ. Άνηθος, ναι.
2: Ναι. Μπριάμ.
1: Ναι.
0: Τουρλού.
1: Το ίδιο σε κατσαρόλα.
2: Είναι,
1: πάμε. Το ένα σε κατσαρόλα, όχι, το παίρνω.
0: Μελιτζάνες.
1: Το παίρνω σωστό, το παίρνω σωστό.
2: Πάλι.
1: Έλα.
0: Τι λες, καλέ.
1: Έλα.
2: Ωραία, η Mamba LD.
0: Τι λες, μωρέ, το η Mamba LD δεν είναι λαδερό.
2: Πάμε.
1: Σήμερα
2: η Mamba LD προχώρα. Όχι, στο Φορτούνι μίλησα, δάσκαλε, συγγνώμη.
0: Τι βλέπει,
2: δεν έβγαλα γλώσσα.
0: Τι βλέπει, προκαλεί.
1: Προκαλεί.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το η Mamba LD δεν είναι λαδερό.
1: Είναι. Δεν έχει κοιμάτο να βάλει.
2: Τώρα σύνελθε, θα μου πει για λαδερά φαγητά. Τώρα τα σχένομαι όλα. Όλα τα σχένομαι, δεν τρώω τίποτα.
0: Τι είπαμε.
1: Τι είπαμε.
0: Ωραία, γρήγορα να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Πέντε! Τέσσερα!
0: Κολοκυθάκια, όχι.
2: Τι κολοκυθάκια.
1: Τι κολοκυθάκια.
0: Βραστά.
2: Ναι,
1: όχι, δεν είναι λαδερό.
2: Ευχαριστώ.
1: Τρία! Δύο! Ένα.
0: Μπράβο, Αθηνούλη.
2: Thank you! Επιτέλους η εκδίκηση του Μπριάμ.
1: Μην ξεχνάτε να στέλνετε, μάλλον να γράφετε ποιήματα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Η λέξη είναι το βαφτίσι.

0: θέλω εγώ με σένα από τον Γιώργο το Σαμπάνι. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Τον έχω και πολύ γούρι, να ξέρετε τον Γιώργο. Και κάνει και πολύ ωραίο live ο Γιώργος.
1: Βέβαια.
0: Με το Μακρόπουλο νομίζω θα είναι φέτος. Αλλά μπορεί και όχι.
2: Και τέλος πάντων. Και πέρσι δεν ήταν.
0: Ναι, γι' αυτό ναι, το λέω.
2: Μπας
0: περιπτώσει τώρα. Ακούστε, αυτός είναι ο ρυθμός 949. Η εκπομπή είναι τα πρωινά ναυάγια. Mm-hmm. Είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης, είναι η Αθηναία Φαλίδου. Και είναι και ο Αλέξανδρος
1: Σουγκαρέζος. Και ο Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε από πού ακούσατε την πιο unpopular opinion που έχετε ακούσει αυτό το μήνα. Είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Και θέλω να είμαστε ψύχρεμοι.
2: Μόπα.
0: Αν σε κερατώσει. Και με αυτόν που ή με αυτήν που σε κεράτωσε. Τα φτιάξουν. Μη ρέμισε, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις τον Ευαγγελάτο.
2: Είναι τα χειρότερα μας τα κέρατα.
0: Προσέξτε. Αν σε κερατώσει και με αυτόν. Αλέξανδρε, μη γελάς, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και με αυτόν ή με αυτήν που θα σε κερατώσει. Είναι περισσότερο καιρό μαζί. Καλά έκανε και σε κεράτωσε.
1: Μετά, εκ των υστέρων, λες, ε.
0: Ναι. Δεν ήταν για να είστε μαζί. Γιατί αν είσαι 7 μήνες με έναν άνθρωπο και φεύγει και πάει σε έναν άλλον και είναι 3 χρόνια μαζί, σημαίνει ότι καλά έκανε και πήγε γιατί με αυτόν έπρεπε.
1: Όχι ότι θα πω και μπράβο και του μου αρέσει, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέω.
2: Έχει δηλαδή, ένα δεν το είχα σκεφτεί αυτό, γι' αυτό βασίζομαι
1: δηλαδή, μετά. Αλλά μέχρι να περάσει ο καιρός και να φτάσουν τα 3 χρόνια αντί 2 και να πει είχε δίκιο τελικά, περίμενε. Αυτό ακριβώς.
0: Για σε παρακαλώ. 6, 9, 37, 9, 49, 49.
2: Άκου τώρα.
0: Βαράτε με.
3: Στα γράμματα.

0: Και εγώ ρε Κωνσταντίνε μου, αλλά εσύ τι ανάγκη έχεις, μια χαρά είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Έλα καλά, την οικογένειά του έχει κάνει, τι επιτυχίες τους έχει κάνει.
2: Τώρα όμορφος είναι περάσει...
0: ο κερατάς, όπου τον βλέπω, ως και εγώ στον γουστάρι.
2: Έχουμε περάσει σε πεσημιστική φάση, μην δίνετε σημασία.
1: Έχει πέσει, μας έχει πέσει ψυχολογικά.
2: Μια συζήτηση. Γι' αυτό θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σου και έχει ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά, παιδιά, προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ, συμμετέχετε στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείτε πλούσια δώρα. Κράτησε και εσύ την απόδειξή σου. Μπες στο bigpavlabacktoschool.gr και ανέβασε την για να δηλώσει συμμετοχή. Μπίκ, γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Και αν σου χάλασε το κινητό ή ανέσπασε η οθόνη, οτιδήποτε και να έχει πάθει, μη στεναχωριέσαι καθόλου, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Τρομερό! Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Φυσικά με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Γιατί μιλάμε για Vodafone, περισσότερα θα μάθετε στα καταστήματα ή στο vodafone.gr.
0: Σκάρωσες στιχάκι, σκάρωσες στροφή που να έχει μέσα τη λέξη βαφτίσει. Για πάρε σιγά σιγά τηλέφωνο στο 2 10 68 35 7 22, να μαζευόμαστε σιγά σιγά γιατί έχουμε δωράρα γευστικότα.
3: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο,

0: ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
0: Πες δυνατά στα γυμναστήρια για.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ!
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
13: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
14: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
13: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
14: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
13: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
14: brow lamination και lash lift,
13: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
14: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
13: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
14: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
13: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
17: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
22: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
23: Γυμνάσιο, Λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
24: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
23: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
24: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
25: Πάρτι.
26: Εκδήλωση.
25: Θεατρική παράσταση.
26: Live μουσική βραδιά.
25: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
26: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
27: Sonus Events.
26: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
25: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
26: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
25: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
26: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
26: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
28: Μια

0: Νατάσα μου, φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949, πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο και ήρθε η ώρα
1: για εσάς και την ποίησή σας.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Χάθηκαν οι μάπες στη σχεδία τους, αλλά συνεχίζουν να απαγγέλουν. Σήμερα το ποίημα έχει θέμα ή επασφαιρετώσει μέσα τη λέξη βαφτίση. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ποιος είσαι? Όπα.
3: Ο Παύλος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Παύλο.
4: Έλα, ρε Παύλο. Γεια σου, καλημέρα, αγόρι.
0: Γεια σου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πώς είναι τα πράγματα. Ακούει το σκυλί από πίσω, ε.
3: Κατά πάνω το σκύλο μέσα, παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, βάλαμε.
4: Αγόρι. Η αγόρι είναι κοντά.
0: Μέσα σε μέσα και στο έξω το σκύλο.
3: Αγόρι, ο Άτλας.
0: Ωραίος. Ο Άτλας. Ωραίος. Είμαστε έτοιμοι.
4: Δώσ' το, Παύλο.
3: Στον τυπογράφο έφτασα να βγάλω προσκλητήριο. Την Κυριακή που έρχεται έχουμε το μυστήριο. Το γιο μας θα βαφτίσουμε και στην Αγία Μαρκέλα. Τι όνομα θα δώσουμε, μας έχει πιάσει τρέλα. Νόντα λέει τον πατέρα μου και το δικό σου ζήσει. Βλέπω να γίνεται χαμός σε τούτο το βαφτίσιο. Κανόνισε κυρία μου να σε πάω μηνιώντας. Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα είναι Νόντας. Και εσύ μου είπες ξέχνα από μένα το νήσι.
0: Μπράβο.
3: Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα θα με ζήσεις. Αν βγάλεις Νόντα το παιδί, στο λαδερό θα πήξεις. Το δικό μου το κορμί δεν θα ξανααγγίξεις.
4: Έτσι. Πολύ ωραίο.
0: Άφησε και τα υπονοούμενα του. Σωστός Παύλος, ευχαριστούμε αγόρι μου, καλημέρα. Να σε καλά.
4: Ίδωλο, ίδωλο.
0: Έχουμε αλλών.
4: Ναι, βέβαια.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Είμαι παλιός μάπας να φωνήσω, είμαι ο Πάνος.
0: Έλα ρε Πάνε. Έλα ρε Πάνε. Τι γίνεται, πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Είμαι στο φορτηγό αυτή τη στιγμή, σταμάτησα για να απαγγείλω.
0: Ωραίος. Ωραίο. Από το φορτηγό της Νατάσας στο φορτηγό του Πάνου πάμε.
4: Ωραίο.
0: Πολύ δυνατός.
5: Αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν.
0: Είσαι έτοιμος?
5: Είμαι έτοιμος.
4: Δώστε.
5: Ο Κουμπαρούλης κάποτε έριξε ένα μαμίτι.
0: Μπράβο.
5: Κάπου γεννήθηκε παιδί. Πάμε για βαφτίση.
0: Έτσι.
5: Φίλοι μου έγιναν ονός. Το όνομα αυτής, Χριστίνα, για να το συνηθίσω, μου πήρε κανένα μήνα. Νονέ εδώ, νονέ εκεί, νονέ και παραπέρα. Που πάρε να θεμάσαι που σου βάλα και βέρα.
4: Έλα,
0: ευγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
4: Πολύ ωραία.
0: Καλώς, βιωματικό, βιωματικό, ωραίος ο Πάνος.
5: Πολύ ωραία, γιατί είναι όντως η συμβία αυτή.
6: Αλήθεια.
4: Νονέ, νονέ, εκεί, νονέ και παραπέρα.
6: Λοιπόν, Πάνος, ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε οπωσδήποτε ξανά, εντάξει.
0: Καλημέρα, Πάνο.
5: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, αδερφέ μας. Να είσαι καλά.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Σταματία λέγομαι.
0: Γεια σου, Σταματία. Από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι?
8: Από Εγάλεο.
0: Εγάλεο. Πάρα πολύ δυνατό Εγάλεο City. Λοιπόν, θες κάτι να σου... Γενικά, αν θέλετε και κάτι να πείτε για αυτά που λέγαμε πριν, ναι, είσαι ελεύθερη.
4: Βέβαια.
0: Έτσι.
4: Βέβαια.
0: Ναι, θέλεις να μιλήσεις, θες να απαγγείλεις, ό,τι γουστάρεις.
8: Ωραία, θα απαγγείλω.
0: Πάμε.
4: Ωραία.
8: Ωραία, με φωνάζουν μπέμπα, μπέμπι και μικρούλι και μου την πάνε όλη μέρα το μαγουλάκι, το αφράτο. Ήρθε η ώρα όμως να αποκτήσω όνομα επίσημο. Πας και ησυχάσω και μερακλώσω στο τραπέζι το γεμάτο. Ελάτε να γελάσουμε και να με ακούσετε. Θα κλαίω.
6: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
4: Ήταν τόσο, ρε παιδί μου, απρόβλεπτο. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα από
0: πίεση. Δεν ήξερες την επόμενη, τι να περιμένεις την επόμενη λέξη.
4: Άρα κερδίζει.
0: Κερδίζει.
4: Γιατί αυτά θέλουμε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
4: Δώστε το
8: πολύ.
6: Το περίμενες?
8: Όχι,
6: λοιπόν, καλή όρεξη στο Γουαγκαμάμα.
0: Να πας να περάσεις ωραία με την παρέα σου.
4: Παιδιά, να πούμε για το Γουαγκαμάμα.
0: Να πούμε ότι καταρχάς είναι πολύ ωραίος χώρος. Είναι έτσι εκεί στον πάνω όροφο εκεί του, στο Golden Hall. Σωστά, δεν είναι, λέω.
4: Και βέβαια, στο Golden Hall, βέβαια, και στην Κηφισιά και στην Αιώλου.
0: Στο Golden Hall να πας. Λοιπόν, εκεί.
8: Στην
0: Αιώλου
8: να βολεύει.
0: Στην Αιώλου. Να πας στην Αιώλου. Εγώ θα πάω στο Golden Hall. Λοιπόν, έχει ωραίο φαγητό με την παρέα σου και νέες γεύσεις και δοκιμασμένες και σούσι και ράμεν και πολυνησιακά και κινέζικα και γιαπωνέζικα.
4: Το κοκτέιλ, γιατί το ξεχνάς το κοκτέιλ?
0: Το κοκτέιλ. Έχει φοβερά κοκτέιλ, θα την κάνεις ταράτσα και έχει και ωραίο κόσμο.
4: Έτσι. Καλά να περάσεις λοιπόν.
0: Καλημέρα.
6: Σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
6: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
7: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
9: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Τι κάνεις.
1: Νίνο και Τζοσεφίν, τι κάνεις στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Αλέξανδρος στην παρέα μας εδώ πέρα και όλοι εσείς. Και, και, ένα, και μια τηλεφωνική.
2: Ναι,
1: παρακαλώ.
3: Θέλω, τι κάνετε, ρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ποιος είναι στη γραμμή, γιατί δεν ακούσα.
3: Είμαι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Σας ακούμε, ναι.
3: Είμαι ο Γιαννάκη και είμαι παλιά ακροατή. Σας αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είναι ο μάθος σήμερα στο σχολείο.
1: Τι. Πώς μιλάς.
3: Τα γουράκια ακούνε πουλάκι και τα κοριτσάκια ακούνε πατάτα.
1: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
3: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Είμαι με το φίλο μου, θα κάνω παρέα με το φίλο μου που τρώει το σχολείο.
2: Ορκίζομαι, Γιαννάκη.
3: Πώς το λένε.
2: Πώς το λένε,
1: πώς το λένε,
2: σου?
1: Γιαννάκη.
3: Μαρδινογιαννάκη.
1: Γεια σου. Τέλεια.

Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου, στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια της Τρίτης. Και μιας και λέμε Νίκο Απέργη και ακούμε και απολαμβάνουμε, επίσης θα τον απολαύσουμε στον Αντένα αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E με τον Νίκο Απέργη, στην παρουσίαση ο Θοδωρής Μαραντίνης, στον Αντένα στην τηλεόραση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τα μεσάνυχτα, χορηγός της

0: κομπάρσους και στους ιμπερσάριους.
1: Καλημέρα στους πιλότους, καλημέρα στους διανομείς, στους καπετάνιους, στους υπάλληλους ξενοδοχείους, στους ξεναγούς, στους μεσίτες, στους ασφαλιστές, στους γραφίστες.
2: Στους τοπογράφους, στους γεωλόγους, στους χημικούς, καλημέρα στους βιολόγους, στους φυσικούς και στους μαθηματικούς.
0: Παρκαδόρους, σεκιουριτάδες, φαντάρους, ταρίφες, καλημέρα σας. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τα πρωινά ναυάγια. Η βήθηση έχει ολοκληρωθεί. Σας παραδίδουμε στον Μόλο με την Αθηνά Βαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Πλαχαδάμη
1: και τον Δημήτρη Ουγγαράζο.
0: Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτός αύριο.
2: Bye
0: 7
2: bye.
0: Η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!
3: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ.
7: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
8: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
9: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
10: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
9: Τούρτα και μετά απόλαυση.
11: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
12: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
11: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
12: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
11: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
12: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζουν.

0: αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Vogli. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Αν κάποιος έρθει και σας το πει όλο αυτό, να φύγετε μαζί του, να φύγετε να τσεκάρετε όχι πολλά, αλλά έτσι 2-3 βασικά και να φύγετε, να το ευχαριστηθείτε όταν φεύγεις, γυρνάς πάντα με γεμάτο το μυαλό και την καρδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά βεβαίως προς Σαββατοκύριακο το βλέπω. Τώρα τι να φύγετε και πού να πάτε, που είναι Τρίτη, που είμαστε ούτε καν στη μέση αυτής της εβδομάδας, που επίσης πρωινό χάος σε όλους τους δρόμους και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις, αλλά και ο Κηφισός και η Παραλιακή και η Κηφισίας που ανέβηκα εγώ, όλα πυγμένα και όλα έχουν έρθει στις κανονικές, στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις, ακριβώς όπως τα είχαμε αφήσει πριν από τις διακοπές. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η Νατάσα μου στέλνει μια πολύ ωραία εικόνα στο Viber, να επιλέγεις το φως κόντρα σε όλα τα σκοτάδια. Αυτό είναι το μότο αυτών των ημερών, καρατσακαρισμένο όμως. Καλημέρα στον Ηλία, στην Αγγελική, στην Μαριάν. Θα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας, να τα έτσι φουντώσετε και να βάλετε και πολύ και αγάπη σε αυτά. Μπορεί να είναι Τρίτη, παρόλα αυτά την Παρασκευή εμείς έχουμε ένα ραντεβού και σας στέλνω εκεί για πολλούς λόγους. Ένας είναι για τις δικές μας αγκαλιές, που συνήθως είναι ραδιοφωνικές, αλλά όταν βρισκόμαστε τις κάνουμε και πραγματικές, κανονικές. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τα My Market Γλυφάδας. Εκείνο το ραντεβού στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Εκεί λοιπόν ανακαινίστηκαν, το γιορτάζουν και μας καλούν να είμαστε κομμάτι αυτής της γιορτής. Ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί. Αυτό σημαίνει πολλή μουσική, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. Θα κάνω ζωντανά εκπομπή από εκεί, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Όσοι είσαστε εκεί τριγύρω, πολύ σας θέλω μαζί μου. Να ξέρετε ότι στα My Market πάμε για να ψωνίσουμε και αν είναι στη λίστα μας κάτι, σίγουρα υπάρχει στα My Market. Από τη στιγμή που το βάζεις στη λίστα σου, το βρίσκεις στους διαδρόμους των My Market. Από 18 μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει το καλάθι των αγορών το αξίας 200 ευρώ. Και στις μέρες της μεγάλης γιορτής, 18 και 19 Σεπτέμβρη, 10 τυχεροί κερδίζουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, θα σας δω εκεί. Μέχρι τότε, θυμηθείτε που ήσασταν πριν από λίγες μέρες, ντάλα κατά καλό καιρό, με τις καμπάνες να χτυπάνε.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στο πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
10: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
11: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
11: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
12: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
11: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
12: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
11: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
13: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
18: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
19: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
20: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
19: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
21: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
20: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
0: ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
23: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
24: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
23: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
24: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
25: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
26: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
27: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
26: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
27: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
26: Ναι, ο καλός μου.
28: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
26: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σόου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ναι, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
2: Ζαχαριά!

Είναι ο ρυθμός 949, είναι μια κλικιά καλημέρα που θέλω να φτάσει παντού. Εκεί στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά και όλοι εσείς που είστε στα γραφεία, στις δουλειές και έχετε ρυθμό 949 για παρέα για να κυλήσει η μέρα καλύτερα. Όλοι μιλούν για ένα ουράνιο τόξο. Όλοι ψάχνουν να βρουν το φως μέσα σε ζόρια και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τα καλά λογάκια, τα ωραία για να τα μοιραστούμε στον αέρα του ρυθμού 949. Σήμερα πάρτε ένα κολλητό φίλο τηλέφωνο και πείτε του δύο καλά λόγια. Επίσης πείτε χρόνια πολλά σε αυτούς που σήμερα έχουν γενέθλια και αν θέλετε να αφιερώστε τους αυτό.

Από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Γιάννης Πλούτερχος, το ρυθμό 949 στα 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 αυτό το πρωινό της Τρίτης, γεμάτο υποχρεώσεις για κάποιους, χαρές για κάποιους άλλους, στενοχώριες και ζόρια, όλα είναι μέσα στη ζωή. Εδώ είμαστε για να τα ζήσουμε παρέα. Αν είστε σε φάση να κυνηγήσετε το όνειρό σας,

0: υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και το τέλος του μήνα, μέχρι και τις 39. 210-645-6565 ή ένα κλικ στο icps.college για να τα μάθετε όλα, πολύ περισσότερα από αυτά που μπορώ εγώ τώρα να σας πω. Μείνετε εδώ, θα επιστρέψω με 10 επιτυχίες στη σειρά και την επόμενη ώρα θα σας πάρω από το χεράκι να σας πάω θέατρο, να περάσετε υπέροχα, να γελάσετε με την ψυχή σας. Θα τα πούμε σε λίγο, να είστε εδώ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόγια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm.
5: Δραστικά. Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
9: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελδόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
10: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
11: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
12: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.

0: εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, λάπτοπ και τάμπλετ. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House. Και όλα φτιάχνονται.
1: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
10: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
11: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
12: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
13: Daily Couscous.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα αυτής της εβδομάδας. Έναν τηλεκτρική κουζίνα στην παρέα σου. Παναγιώτης είμαστε στο μικρόφωνο. Ελένη Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και γενικά σε όλα τα μικρόφωνα είμαστε εμείς εδώ. Θα μας δείτε και θα μας ακούσετε παντού. Σαν τις σειρές της AI είμαστε. Θα
0: τα συζητήσουμε σε λίγο. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε θεοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις και να σου λύνουν και κάθε σου πορεία. Best Workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ένας Μασούτης είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, γιατί ούτως ή άλλως είναι οικογενειακή επιχείρηση, μια ελληνική επιχείρηση 50 χρόνια τώρα, με πάνω από 400 καταστήματα. Και αν βάλεις και τα καταστήματα που προσθέτονται από την συγχώνευση που είχε με τον κριτικό, άστο, αλλού έχει πάει η φάση. Ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους, πολύ σημαντικό, αυτονόητο θα έπρεπε να είναι για όλα, αλλά πλέον σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Για τον Μασούτη όμως είναι. Λοιπόν, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκα, δεν είναι όπλο οικονομίας, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, οπότε καταλαβαίνεις. Έτσι. Ηλίας Βρετός έρχεται πρόστιμο ολοκαίνουργιο τραγούδι εδώ στο Daily Couscous, 2 ώρες γεμάτες μουσική.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνης. Έχετε και καινούργιο τραγούδι τέλη του Σεπτέμβρη του Κωνσταντίνου Αργυρό, να ξέρεις.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πού θα είναι τώρα με.
0: Με τη Ρία Ελληνίδου
1: στο Κατρινό. Ναι, μπράβο.
0: Έχει και ένα Royal Albert Hall στις 22 του Οκτώβρη.
1: Και ένα Παρίσι έχει είδα κάπου.
0: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γι' αυτό, να ξέρεις.
1: Ένα Παρίσι.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο θέατρο του Παρισιού. Δηλαδή το σκεπτόμουν στις 20 του Οκτώβρη, 19. Δεν θυμάμαι, σκεπτόμουν να πάω να σου μιλήσω. Θα ήθελα να πάω βασικά, θα ήθελα να τον δω στο Παρίσι, τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι του ταιριάζει σαν
1: ναι,
0: χώρο στο Παρίσι.
1: Το Παρίσι, όντως, έχεις δίκιο.
0: Το Παρισάκι είναι έτσι.
1: Μαζί με τον Κωνσταντίνο και η Τζέι Τούνη, έτσι.
0: Τι.
1: Η Τζέι Τούνη, δεν ξέρω τι.
0: Από άνοιξε μαγαζί.
1: Κουρασανάδικο.
0: Κουρασανερί.
1: Κουρασανερί. Κουρασανερί.
0: Στο Παρίσι όμως τι θάρρο. Να μην πω.
1: Άκου.
0: Να ρίξει κουρασανάδικο.
1: Ξέρει γιατί όμως, το εξήγησε στα stories τη. Γιατί έχει πάει όντως πάρα πολλές φορές στο Παρίσι και λέει: έχω γυρίσει όλο το Παρίσι επειδή μου και ναι, μεν βρίσκω κουρασάν και γιατί είναι η
0: χώρα
1: η μέκα του κουρασάν του ακριβώς. Αλλά δεν έχει βρει, ρε παιδί μου, πώς είμαστε εμείς εδώ οι Ελληνάρες σωστοί που θέλουμε το κουρασάν μας να έχει μέσα το ένα σοκολάτα, το άλλο πιστάτσιο. Οπότε σου λέει: θα έχω εγώ τη βάση του κουρασάν και θα το γεμίσει εσύ με τη γουστάρι. Και έχει κάνει αυτό.
0: Είναι δηλαδή, ωραίο το κουρασάν όμως.
1: Είναι η ξαδέρφη που είναι pastry chef εκεί πέρα. Και είναι, δουλεύει στο Παρίσι, εργάζεται στο Παρίσι δηλαδή και είναι πολλά χρόνια ως chef. Οπότε εκείνη.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: δεν μπορεί να πει ότι είναι και influencer του Παρισιού για να διώχνει κόσμο προς τα εκεί.
1: Τι, ότι.
0: Δεν είναι influencer στο Παρίσι για να πει ότι πάει κόσμο
1: προς. Όχι, αλλά έχουν κάνει και την άλλη τη μαγκιά. Έχουν βάλει και φρέντο εσπρέσο. Pure φρέντο εσπρέσο, κανονικό.
0: Ξέρει η Τζέι Τούνη. Σου λέει στο Λονδίνο
1: δεν μπορεί να πάει,
0: υπάρχουν κι άλλοι. Ενώ εκεί παρθένα αγορά. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλη.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έχετε και γίνει τραγούδι με τον Γιώργο Σαμπάνη και θα είναι έκπληξη, δεν νομίζω να είναι μόνο του. Δεν λέω περισσότερα.
1: Ντουετό, ντουετό.
0: Δεν λέω περισσότερα.
1: Έλα, πες ένα κάτι.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Ένα χίνι δώσε μας.
0: Είπα, το έδωσε το χίνι.
1: Μην είσαι σαν τις σειρές της AI.
0: Δεν είναι.
1: Εκεί όπου σε σταματάνε στη μέση. Έχω πάθει κακό.
0: Άστα, εγώ χάρω τον ύπνο μου πια.
1: Όχι, έπεσε χθες τυχαία. Γενικά δεν, έχω κάνει μια αποχή από τα social τον τελευταίο καιρό. Πολύ συνειδητά. Και πέσω τυχαία χθες με το που ανοίγω το TikTok σε μια τέτοια σειρά. Και επειδή ψιλονίσταζε κιόλας, βαριόμουν να κάνω scroll να πάω στο επόμενο. Το μπαίνω. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και με κόβει το καλύτερο.
0: Με αυτό είναι, για να κατεβάζει να το δει.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω 10.
1: Το χάσα όμως. Ναι. Το χάσα, τώρα το ξαναβρήκα. Τώρα.
0: Και ποια είναι, το έχω.
1: Και τι τα κάνεις, να κατεβάζεις αυτά τα application και τα πληρώ.
0: Θα σου πω στην ώρα.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610 26574.
7: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
8: Ωραίο, ε,
7: χάλασε το δικό μου.
8: Και...
7: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
8: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
9: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
10: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
11: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
12: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
13: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
14: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
14: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
14: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
13: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
14: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
13: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
17: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
18: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
17: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
18: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
17: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
19: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
20: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
19: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
20: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
19: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
20: brow lamination και lash lift,
19: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
20: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
19: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
20: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 089 377.
19: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Και εδώ μιλάμε για τις AI σειρές, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Κοίτα, για να το λήξω αυτό και να σου πω, έχει δύο τρόπους να αγοράσεις ένα πακέτο που για μία εβδομάδα σου δίνει unlimited, αλλά δεν συμφέρει, θα σου πω γιατί. Το έχω κάνει. Γι' αυτό σου το πω. Γιατί τελειώνει η σειρά και μετά δεν έχει άλλη σειρά να σ' αρέσει. Πολύ σπάνια έχει κάτι άλλο.
1: Okay.
0: Ή και να έχει, δεν στη δίνει. Περιμένει να περάσει την εβδομάδα και ξαναγοράσει. Καταλαβαίνεις. Οπότε τι έχει. Έχει όμως credits που μπορεί να τα δεις βλέποντας διαφημίσεις. Και κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Τι εννοείς?
0: Βλέπω διαφημίσεις ένα λεπτό σειρά. Ένα λεπτό διαφημίσεις, ένα λεπτό σειρά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το application που κατεβάζεις, αυτό γίνεται?
0: Ναι. Την οπαθώ για να καταφέρω να τελειώσω μια σειρά.
1: Άρα δεν το πληρώνεις το application να το κατεβάζεις?
0: Όχι, τίποτα δεν πληρώνεις.
1: Όταν.
0: Εγώ δεν πληρώνω.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι τη κίνημα, δεν πληρώνω.
1: Okay.
0: Αλλά κοίταξε, είναι μάστιγα αυτό. Έχω πολλές σειρές που μου αρέσουν. Μου τελειώνουν τα credits, περιμένω να περάσει μια μέρα για να πάρω το earn credit ξανά.
1: Πόσο διαρκεί μια σειρά, ας πούμε?
0: Μπορεί να έχει 60 επεισόδια.
1: 60 επεισόδια?
0: Ναι. Μπορεί να έχει 70.
1: Και το κάθε επεισόδιο διαρκεί ένα λεπτό, ας πούμε.
0: Οριακά.
1: Μπορεί και πιο λίγο. Τύπου μια ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Άμα κάτσε τη σαν ταινία, ας πούμε, το βλέπει.
0: Ναι, απλά αυτή η ώρα, εσένα σου παίρνει 2,5 με τις διαφημίσεις και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ότι. Μεταξύ, να πούμε και ότι έρχεται και η ΔΕΘ. Και η ΔΕΘ, λέω, και η ΙΘΕ.
1: Α, ναι, τώρα.
0: Ναι. Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρή Φερισίδα.
1: Έχει κόσμο και δουλειά.
0: Και Σάκης Ρουβάς νομίζω θα είναι στην ΙΘΕ.
1: Δεν ήταν πέρυσι πάντως.
0: Ναι,
1: το μάθημα είχε γίνει πέρυσι.
0: Είχε πάθει ο άνθρωπος.
1: Που είχε πάθει τη μέση του άνθρωπος. Ναι. Αλλά. Ναι.
0: Δεν την πάθαμε εμείς, δεν την πάθει ο Ρουβά.
1: Θοδωρή Φερισίδα, ναι, κάτι
0: τέτοιο. Όχι, ο Ρουβάς πιο μεγάλος από εμάς είναι. Ο Ρουβάς πιο μεγάλος από εμάς είναι.
1: Ναι, και πάλι.
0: Εμείς είμαστε την παθαίνουμε.
1: Λίλα,
0: αλλά είμαστε πιο αγίμαστε εμείς από το Σάκη. Δηλαδή, εμένα μου είπε ο γιατρός εμένα, ας πούμε, που πήγα τώρα, γιατί είχα και τα θέματα. Μα ακούτε. Μου είχε πει, μου λέει, πρέπει να ξεκινήσεις μια ώρα γυμναστική τη μέρα. Άντε να δεις πού να την πάλεις αυτή τη μια ώρα γυμναστική.
1: Και
0: σου λέει, ξεκινά το πρωί. Ξεκινά το πρωί. Εδώ το πρωί με το ζόρι ξυπνάω. Πού να πάω να κάνω γυμναστική. Τέλος πάντων. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Παπαρίζου και ερχόμαστε να τα πούμε στην πορεία.

0: Απόν Καντάδα, να σας πω τον πόνο μου, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ψυχοθεραπεία κάνουμε κι εμείς κι εσείς. Λοιπόν, μπορεί να ταυτίζεστε κάποιοι με αυτό. Και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει η Παναγιώτη.
1: Ο γιατρός.
0: Ναι, μου λέει η Παναγιώτη μου, τα χρόνια περνάνε. Και
1: τα χρόνια περνάνε. Μα η αγάπη πονάει όταν ψηλώνει. Το λέει, ορίστε και να σα πω.
0: Και να μου λέει ρε παιδί μου, κοίταξε να είμαστε εκεί. Δεν είναι μόνο για την καλαισθησία. Λέω από μέσα μου, η καλαισθησία για μένα είναι το βασικό.
1: Αλλά.
0: Αλλά μου λέει είναι για να έχει τη μέση σου μια χαρά. Και παιδιά μετά από δύο μέρε πιάνει η μέση μου και λέω Χριστέ μου, λέω.
1: Φαρμακόλος ο γιατρός, ε.
0: Όχι, γενικότερα με τη μέση μου εγώ το σκεφτούμε πολύ και ότι θέλω να κάνω πιλάτες, θέλω να κάνω κάτι. Δεν ξέρω, εσείς κάνετε κάποια γυμναστική εκεί έξω. Εγώ επίσης έκανα kickbox πάρα πολύ. Μ' αρέσει το kickbox εμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί βγάζω και τα νεύρα μου.
1: Δεν βοηθάει όμως να ξέρεις αυτό.
0: Κανονικά θέλω να σπάσω πολύ κόσμο στο ξύλο.
1: Αλήθεια.
0: Και με ακούτε εκεί έξω, λέτε ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι,
0: τα δίκια σας.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
9: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
10: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
9: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
10: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
11: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
12: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
11: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
15: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
16: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μία τρομερή στο ίντερνετ.
16: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
16: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
22: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
21: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
22: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
22: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
22: Τηλέφωνο 2261-300-770.
0: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Solus Events.
24: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει Στέλλα Καλή. Έρχεται και το τραγούδι, δεν παλεύεται πάρα πολύ.
1: Το έχει λυκάρει κιόλας.
0: Το
1: έχει λυκάρει κιόλας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, λοιπόν, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Ηλένη Ουίλιαμς, εγώ είμαι αυτή που σας μιλάει τώρα.
0: Η δική σου καρδιά το ανοίγει φτερά και ονειρεύεται. Και η δική μου βαριά νοσηλεύεται.
1: Και τραγουδάει Στέλλα Καλή ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή. Θράσος που το κάνει.
0: Δεν παλεύεται.
1: Έτσι όπως είναι.
0: Ίσα, ίσα, έχω και άλλο φίλο.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Είναι πιο σεξι φωνή.
1: Είναι. Ναι, κάπως μιλάς σαν να κάνουμε έτσι, σαν να είμαστε με τα μεσονύχτια εκπομπή πλέον.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις δηλαδή.
0: Αν είναι σεξι με ενδιαφέρει.
1: Είναι. Ό,τι τηλέφωνο έχει να κάνει κάτω τώρα.
0: Οι μετοχές με ανεβαίνουν έτσι.
1: Ό,τι τηλέφωνο έχει να κάνει κάτω τώρα.
0: Ωραία.
1: Ή κράτησε.
0: Και στα social, κάνουμε και ένα follow.
1: Ένας Μασούτης είναι δίπλα σας, παιδιά, λοιπόν. Ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας Μασούτης που είναι για όλες τις ώρες και για όλες τις ημέρες. Και πάντα η μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Και ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται και το ενηρικό αποτύπωμα που αφήνει το περιβάλλον. Ηλεκτρικές μικροσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες, χαρτί και μαγειρικό λάδι. Μπορείτε να τα ανακυκλώσετε σε ένα κατάστημα Μασούτη που είναι πάντα προσβάσιμο σε όλους. Πάντα με το προσωπικό του που είναι εξειδικευμένο, χαμογελαστό και σε οποροπολείο, φθοπολείο και κρεοπολείο να σας καθοδηγήσουν ακριβώς για αυτό που εσείς θέλετε να πάρετε, να αγοράσετε και για όλη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, αν πάτε. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Λοιπόν, ένας Παύλος Γκόρδης έρχεται. Μπράβο, μια πολύ ωραία διασκευή. Έχετε και καινούργιο τραγούδι από τον Παύλο. Πολύ ωραίο που το
1: ακούσατε,
0: να σας πω. Τι άλλο ήθελα να πω. Έρχεται ένα daily throwback. Η Ελένη το λέει σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, να τα πούμε και αυτά τα ωραία.
1: Κλέβω εκκλησία.
0: Άντε καλά.
1: Κλέβω εκκλησία γιατί το συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες γι' αυτό.
0: Καλά, καλά.
1: Τώρα μας σου λέω.

0: την είδες πριν παντή, να με αγαπάς. Κάποιος μπήκε στα Όσκαρ, το ψήφιο, το είδες.
1: Τι?
0: Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι, να
1: μπράβο στον.
0: Στον Βασίλη Μπισμπίκη.
1: Μπράβο στον Βασίλη Μπισμπίκη. Να σου πω τώρα. Daily Couscous. Daily Παύλο.
0: Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω Παύλο Κουσκού κάτω Παύλο Κουσκού. Daily Couscous 2 στο TikTok. Και στέλνετε τα μηνύματά σα. Ναι. Τις προτάσεις για το Daily Throwback. Σήμερα η Ελένη έχει σειρά.
1: Λοιπόν, ο συνθέτης ναι. είναι ο ίδιος με τον τραγουδιστή.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τους στίχους τους έχει γράψει η Άντα Δούκα.
0: Ποια?
1: Η Άντα Δούκα. Παναγιώτη, άκουσε με.
0: Ναι.
1: Από το πρώτο στίχο.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί το συζητήσαμε, αλλά το ξέρεις κιόλας. Είναι ένα τραγούδι του 1992. Τώρα.
0: 1992.
1: Μπράβο.
0: Μαζί και αυτό το χρόνο. Δηλαδή, εμείς οι δύο.
1: Δεν μπορούσε να είναι και αυτό το τραγούδι. Αγάπη! Παράξενη.
0: Από μίσος δεμένη.
1: Με μίσος δεμένη.
0: Στέφανος Κορκολής.
1: Είναι ο Στέφανος Κορκολής. Τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Τραγουδάρα.
0: Μα και εσύ το είχα παράξενη που είναι και ο δικαιολός μου, λες πρώτο.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό. Αχ, δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Επίσης θέλω να σου πω
1: ναι.
0: και θα στο δείξω κιόλας και αυτό θα το κάνω τώρα online. Έτσι, θέλω να σου δείξω γιατί επειδή έχω.
1: Τι.
0: Έπρεπε να δώσουμε την ταυτότητά μας.
1: Ναι, όχ.
0: Δες.
1: Ναι,
0: γιατί
1: τι.
0: Έχω πολλές ενστάσεις ποιος είναι και τι είναι. Είναι την ημερομηνία γέννησης, δες.
1: Ναι.
0: Γιατί σας τα λέω τόσο καιρό και μου λέτε ότι κρύβω χρόνια. Τι λέει εδώ, διάβασε.
1: Γιατί να.
0: Όχι, διάβασε, διάβασε, τι λέει.
1: Ναι.
0: Πότε λέει.
1: 17/4/92.
0: Όχι, γιατί κάποιοι μου λέγανε ότι κρύβω χρόνια. Και λέει τόσο μεγάλο φαίνομαι, ρε παιδιά.
1: Ξέρεις, να ξέρεις ότι έχω φίλο που έχει αλλάξει 10 χρόνια τη ταυτότητά του, ε?
0: Τι 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια κάτω το έχει πάει. Στα ταυτότητά του.
0: Δεν το κάνεις αυτό, γιατί μετά θα συνταξιοδοτηθείς πιο μετά. Γι' αυτό το λόγο.
1: Αυτό δεν
0: έχει
1: έρχεται μια δεν θα συνταξιοδοτηθεί πάνω από το Ιωάννη, γιατί μου καθόλου πίστεψε.
0: Okay.
1: Ο συγκεκριμένος. Αλλά έχει μια δεκαετία κάτω.
0: Μπράβο του. Συγχαρητήρια του ανθρώπου. Παράξενη αγάπη, αυτό είναι ο Στέφανος Κοκολής.

0: Και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όσο τίποτα σε θέλω. Τι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή μας.
1: Να σε θέλει όσο τίποτα.
0: Τίποτα. Ουτοπικό θα έλεγα.
1: Ουτοπικό.
0: Άκου. Και θεωρώ ότι ερωτευόμαστε μια εκδοχή που εμείς πλάθουμε για τον άλλο στο μυαλό μας.
1: Όπα, κάτσε μισό λεπτό να το κάνω λίγο. Να το κάνω.
0: Ερωτευόμαστε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε γι' αυτόν.
1: Ερωτευόμαστε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε. Σύμφωνα με τη δική μου ιστορία.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Σημαίνει και σήμερα.
1: Όχι, αλλά είμαι πολύ πιο μεγάλη πια. Στη δουλειά μας. Είμαι πολύ πιο μεγάλη πια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρω ακριβώς τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Μικρή έπλαθα ένα τελείως ουτοπικό σενάριο για αυτόν τον άνθρωπο που είχα δίπλα μου. Τελείως όμως.
0: Τον έβλεπες τελείως διαφορετικά από ό,τι
1: τον έβλεπα τελείως διαφορετικά και δεν άκουγα. Ρε παιδί μου,
0: παροπίδες.
1: Τελείως παροπίδες. Δεν καταλάβαινα τη δική του τη συμπεριφορά απέναντί μου και τη χειριστικότητα και τα πάντα όλα. Και δεν άκουγα και τον κόσμο γύρω μου που μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος είναι γελίος.
0: Μη μου μιλάτε.
1: Αυτό.
0: Είναι δεν πιάω.
1: Τι λάθος μου, δεν έμαθα. Μην με κατηγορείτε πια κλειστά τα στόματα. Αυτό.
0: Έτσι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Επιτέλους δροσιά, που με έφερες.
3: Στην κρυφή μας Όαση, εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
1: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
3: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
1: Escape by the River, εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
4: Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
5: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacuum Therm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
11: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
12: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
12: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
12: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
0: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
0: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
3: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
16: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ελένη Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη σήμερα.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντι μου. Σιγά σιγά γιατί μεταξύ ξεκινάνε και τα.
0: Ποια.
1: Και οι εκπομπέ τηλεοπτικέ έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή του. Mm. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Να πούμε πάρα πολύ καλά ότι ξεκίνησε βέβαια και η εκπομπή με την Αντζή Ζαμπεντόπουλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το στούντιο.
0: Και το στούντιο στι 3.
1: Μπράβο.
0: Επίσης ξεκίνησε στον ΕΡΤ.
1: Στην ΕΡΤ ξεκίνησε το στούντιο 4. Και αντίστοιχα τα στούντιο τέλος πάντων αυτά τα δύο. Ναι. Που έχουν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε, κάνει φοβερά νούμερα το στούντιο 4 στο Sky. Mm. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Πολύ.
0: Εντάξει, γέλασε πάρα πολύ.

0: και όλο θα θέλει ένα ζευγαράκι. Κάνανε μια πολύ δυνατή έναρξη. Ναι. Δεν τα είπαμε. Στις 4 του Σεπτεμβρίου,
1: δύο εβδομάδες πριν.
0: Ναι, δηλαδή sold out ήταν.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμός έγινε.

0: Βέβαια. Και έβλεπα και τη Λάζα Καρπού.
1: Σταμάταρος, δεν υπάρχει, Γονίδαρος. Τι καριά, τι τραγούδια έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Και τι έχει γράψει, έχει γράψει και πάρα πολύ.
0: Και έχει γράψει και πολλά τραγούδια και είναι και μια κατηγορία μόνος του. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει.
1: Ωραίος τύπος είναι, αλλά εντάξει, είναι μεγάλος ηλικίος Σταμάτης. Και για όλες αυτά, για όλα αυτά πράγματα που έχει περάσει. Παλιά οι συνθήκες ήταν πολύ πιο δύσκολες. Δηλαδή δουλεύαν οι άνθρωποι 6 με 7 φορές την εβδομάδα. Και σε συνθήκες που μέσα στην κάπνα, μέσα στο, όχι τώρα που δεν σε αφήνουν να καπνίσεις, τέλος πάντων, ό,τι είναι.
0: Ό,τι είναι.
1: Άλλες συνθήκες και πιο σκληροπυρηνικές.
0: Κοίταξε, αυτό που έχω να πω εγώ πάντως για τον Σταμάτη Γονίδη είναι ότι είναι διαχρονικός, όπως και να το κάνεις.
1: Και συνεπής θεωρώ ότι είναι στον εαυτό του και στο ρεπερτόριό του επίσης. Πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα. Και στον κόσμο του.
1: Ναι.
0: Και στον κόσμο του.
1: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: πες μου τι σου χρωστά, αυτή είναι λιγοκίνου και κάπως τη φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Για να πάρετε δρόμο. Είναι, σας στέλνουμε ένα μήνυμα.
0: Και αφού βάλω σε μια τάξη, τα συμμάζευτα.
1: Θα σου πω, αν είσαι τώρα μαζευτά. Ω, Χριστέ μου. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τεταρτίτσα, βεβαίως. Θα σας στέλνουμε εδώ να είστε συντονισμένοι, κανονικά. Και αυτό. Τα λέμε αύριο.
0: Τα λέμε αύριο, ακριβώς είναι η ώρα στην διακορυφή.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελδόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο,
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-21-6868.
9: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
9: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
9: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Sonus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
9: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
9: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
9: Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
18: Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
9: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη βιωτεία και τη φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80 100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
0: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία, αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO, αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261 020 200 και 27757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Παρπάκου και είμαι μαζί σας, είμαι κοντά σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους τοξικούς ανθρώπους και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα ερευνήσουμε μαζί 10 σημάδια για να τους αναγνωρίσουμε και να τους αποφύγουμε στη ζωή μας και να τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τοξικοί. Κατά διαστήματα όμως μπορεί να εμφανίσουν τοξικές συμπεριφορές. Θα τις αναγνωρίσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή και βέβαια φεύγοντας, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι όλοι θα έχουμε πάρει κάτι θετικό και ουσιαστικό για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων.

Θα ξεκινήσω λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητα στους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας τις συμπεριφορές. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Πρόκειται για ανθρώπους που εκδηλώνουν μία τάση. Να δυσαρεστούν, να απογοητεύουν τους άλλους με τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα μέσα σε μία σχέση να προκαλούν μία συναισθηματική ή ψυχολογική φθορά σε όσους τους έχουν στη ζωή τους. Οι τοξικές συμπεριφορές είναι αναγνωρίσιμες για τη βλάβη που προκαλούν στους ανθρώπους, για τα τραύματα που μπορεί να τους προκαλέσουν και μια ενεργειακή κατάσταση που θα λέγω ότι δεν είναι η καλύτερη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Δηλαδή, αρχίζει σιγά σιγά αυτός που δέχεται την τοξικότητα του άλλου να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια μαύρη, θα έλεγα, μια μαυρίλα όταν τον συναντάει. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι δεν νιώθει καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Θα δούμε βέβαια τα χαρακτηριστικά που έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Στη συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Θα ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό πολύ πολύ σοβαρό που το αναγνωρίζουμε, τη χειριστικότητα. Χειριστικότητα είναι η τάση να εξαπατάς τον άλλον και να τον χρησιμοποιείς για να πετύχεις ένα προσωπικό στόχο χωρίς να νοιάζεσαι για τις ανάγκες του. Δηλαδή τον φέρνεις εκεί που θέλεις εσύ για να τον κάνεις να αισθανθεί είτε τύψεις, είτε ενοχές, είτε κάποια συναισθήματα αρνητικά για να πετύχεις εσύ όμως ένα στόχο προσωπικό, όχι να τον καλυτερεύσεις τον ίδιο. Αυτή λοιπόν είναι, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Προσπαθεί να χειριστεί τα συναισθήματα των άλλων.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
2: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
3: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
2: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
3: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
4: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
5: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
11: Πλυντήριο αυτοκινήτων
10: Αφιβόκλη.
11: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
10: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
11: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
10: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία. Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
16: Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
17: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 22610-26574.
18: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
19: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
20: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
21: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
20: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
21: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
20: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
21: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
20: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
21: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677
20: και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκευή και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ωχ, μου την έσπασε!
5: Ποιος πάλι?
4: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
5: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
6: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
6: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
9: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
8: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
9: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
8: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
9: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
8: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
11: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
12: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, αλλά

0: και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
1: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
7: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
6: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
7: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
8: Party.
9: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
9: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
9: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
10: Sonus Events.
9: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
9: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
9: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
9: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ένα άλλο στοιχείο της τοξικότητας μερικών ανθρώπων στη σχέση μας είναι η δραματοποίηση, η συμπεριφορά, η υπερβολική, ότι δραματοποιούν τις καταστάσεις, προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σαν ένα μόνιμο θύμα. Και βέβαια προσποιούνται, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα, αλλά όταν βλέπουν τα δύσκολα, παίζουν ένα δράμα, παίζουν ένα επεισόδιο που ο ρόλος τους είναι εντελώς δραματικός για να γίνουν πιστευτοί και να προκαλέσουν τον ίκτο και τη συμπάθεια των άλλων.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων που λέγονται τοξικοί και θα τους αναγνωρίσουμε είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος. Οι άνθρωποι που σχετίστηκαν με τοξικούς ανθρώπους κατανοούν αμέσως πόσο εύκολο είναι να εκφράζονται με το χειρότερο τρόπο και επίσης να χρησιμοποιούν πολλές φορές και την ψυχολογική αλλά και τη λεκτική βία. Είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος ένα όπλο που έχουν όταν δεν μπορούν με επιχειρήματα να αντιμετωπίσουν τους άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα αυτό τους κάνει να αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν κατά κάποιο τρόπο φέρονται με αγένεια στους ανθρώπους που είναι γύρω τους, γιατί έτσι αισθάνονται ότι είναι καλύτεροι από αυτούς.

Η αρνητική ενέργεια, φίλες και φίλοι, αυτό που το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας, είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό των τοξικών ανθρώπων. Είναι βαμπύρ της θετικής ενέργειας, μπλοκάρουν με ευχαρίστηση οτιδήποτε καλό και λειτουργικό μπορεί να βιώσουν κάποιοι άλλοι και όχι οι ίδιοι, και μάλιστα το κάνουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, και θα έλεγα ότι τους αρέσει και πάρα πολύ να στείλουν παγίδες στους άλλους και εμπόδια, ώστε οι άλλοι να μην είναι ποτέ ευτυχισμένοι γύρω τους, γιατί αισθάνονται ότι έτσι θα λείψει κάτι από αυτούς.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που το αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
10: Also, ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
11: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
12: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
12: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
12: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
12: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
12: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Και να κλείσουμε με ένα ακόμα χαρακτηριστικό της τοξικότητας των ανθρώπων γύρω μας, που θα τους αναγνωρίσουμε τις συμπεριφορές τους και θα τους απομακρύνουμε από τη ζωή μας, είναι το κουτσομπολιό. Είναι χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τους αρέσει πολύ η ενασχόληση με τους άλλους και όχι με τα δικά τους. Ένα σημάδι όταν αρχίσουν να σας κουτσομπολεύουν ανθρώπους γύρω είναι να φύγετε πριν είναι αργά, γιατί να ξέρετε ότι αυτό που κάνουν στους άλλους, για τους άλλους το κάνουν και για εσάς. Η αλληλεπίδραση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.

Τώρα η ερώτηση που μου κάνετε και πολύ στα social είναι αν μπορούμε να διορθώσουμε έναν τοξικό άνθρωπο. Οι σχέσεις αξίζουν μια προσπάθεια, οι σχέσεις αξίζουν δεύτερες ευκαιρίες και μάλιστα θα υπάρχει πάντα η δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο πριν την πτώση, την κατάρρευση μιας σχέσης. Θα λέγω όμως ότι όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού, όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη υγιούς επικοινωνίας, είναι προειδοποιητικά καμπανάκια όλα αυτά. Και τοξικοί άνθρωποι είναι συνήθως οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν ποτέ ότι έχουν πρόβλημα στη συμπεριφορά τους.

Τώρα, τι γίνεται αν έχετε αναγνωρίσει αυτές τις συμπεριφορές σε ένα άτομο του οικογενειακού σας περιβάλλοντος που δεν γίνεται να αποφύγετε την καθημερινή επαφή. Σε καμία περίπτωση μην μπείτε στον κόπο να βοηθήσετε ή να τον αλλάξετε. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ζητούν από μόνοι τους βοήθεια κάποια στιγμή στη ζωή τους από ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί θα πρέπει να τους παροτρύνετε να πάνε όταν βλέπετε ότι οι τοξικές συμπεριφορές γίνονται ακόμα πιο έντονες, αν θέλετε να τους βοηθήσετε. Μην περιμένετε να τους βοηθήσετε χωρίς να έχετε την επιστημονική γνώση, γιατί θα καταλήξετε να είστε τα θύματα τους και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σας συμβεί. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις.

0: Αφρικά. Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Επιτέλους δροσιά, που με έφερες.
1: Στην κρυφή μας όαση, εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
0: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
1: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
0: Escape by the River, εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
0: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος.

0: Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
1: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
0: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
4: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
4: Τούρτα και μετά απόλαυση.
6: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
7: Ωραίο, ε.
6: Χάλασε το δικό μου. Και... πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
9: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
10: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
10: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
10: Ναι, ο καλός μου.
12: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
13: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
14: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
14: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Sonus Events.
15: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Yeah!

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
6: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
7: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
8: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
8: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
8: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
7: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
8: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
7: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610 26574.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
10: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
15: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
14: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
15: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
14: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
14: Πίτσα Ελντόνα.
15: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
14: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
15: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
14: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 88 646.
16: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
17: Πλυντήριο αυτοκινήτων
16: Αφιβόκλη
17: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
16: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
17: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
16: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Καλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Καλκούση.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
5: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
15: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
18: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
6: Χε, και τι σκάς.
10: Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
11: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη
11: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
11: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
10: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
10: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
5: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
5: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
10: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
5: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
10: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
12: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
13: Ωραίο, ε.
12: Χάλασε το δικό μου.
13: Και...
12: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
13: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
15: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
16: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
17: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
18: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
17: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
18: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
17: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
19: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια, και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261 020 200 και 27757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη.
8: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βάν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
13: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
13: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
13: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
19: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Sonus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

σε δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ. Και με στη μοναξιά μου. Ποιος είναι, ψάχνω για να βρω.

Είμαι ο Ιωρδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία? Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι. Παλιό και καλό.

0: μου κόψε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελδόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
10: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
2: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
2: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
11: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
11: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
2: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
11: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
2: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
12: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

0: κοίταξε. Για σένα τώρα πως...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
1: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
9: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
1: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
1: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
1: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
11: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
12: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Καλά, ε.
18: το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
21: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
22: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
23: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
24: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
25: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
24: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
25: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
26: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
27: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
28: Πλυντήριο αυτοκινήτων
27: Αφιβόκλη.
28: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
27: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
28: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
27: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
2: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
3: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
3: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
4: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
3: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
4: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677,
3: και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
11: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
8: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
8: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
15: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
14: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
15: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
14: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
15: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
15: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610 26574.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

εαυτό μου. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Το vibe είναι περίεργο γενικά αυτές τις μέρες. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ πέρα προκειμένου να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτή την ώρα και να σας φτιάξω τη διάθεση στους δρόμους. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Οπότε μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Το πιο clickbait θέμα αυτές τις μέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης εννοείται, και δικαίως θα πούμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Αφήνοντας λοιπόν τα νομικά έτσι και τα ιατρικά, να σας πω το ότι μια Αθηνά Κλίμη είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργο Μαζωνάκη θα ακούμε αυτές τις μέρες και το ξέρετε. Και ταυτόχρονα θα βλέπουμε και τα trends των social media. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα αυτό το trend με τα stickers στο πρόσωπο που το έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες. Ήμουνα και εγώ παιδιά σε αυτή τη μάστιγα, όπως αντιλαμβάνεστε, και μετά έβγαζα για κανένα δίωρο από το πρόσωπό μου. Καλά, δεν πήγε αυτό σίγουρα. Ο σύντροφός μου έβρισκε στράς όλο το αυτοκίνητο, αλλά παιδιά, τι να κάνουμε. Η τέχνη θέλει θυσίες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είπαμε ότι θα ελαφρύνουμε το κλίμα σήμερα. Γι' αυτό σκεφτόμαστε Harry Styles, μιας και ανακοινώθηκαν οι συναυλίες τους. Γι' αυτό και σκεφτόμαστε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει χρονιά και μάλιστα έχει ξεκινήσει δυναμικά, δυσάρεστα, γενικότερα με ένα vibe περίεργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς σκεφτόμαστε το καλοκαίρι ήδη και σκεφτόμαστε όμορφες στιγμές, παιδιά. Αυτό.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
8: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
9: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
8: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
9: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
10: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
11: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
10: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
11: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
10: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
11: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?

0: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
0: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
0: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
0: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
0: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
0: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
0: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
0: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
2: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Πάρτι.
4: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
5: Sonus Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Φυσικά λοιπόν να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι πάντα εδώ πέρα στο στούντιό μας μαζί με το σκύλο μου, πιστός θα έλεγε κανένας ακροατής εδώ στο στούντιο, μου κάνει λίγο φασάρι, αλλά τι να κάνουμε. Αυτός είναι και γι' αυτό τον θέλω εδώ πέρα στη ζωή μαζί μου. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πράγματα ακόμα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και στην Αθήνα, παιδιά, αυτή την Παρασκευή θα παίξει πολύ μεγάλο event. Όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάτε θα είναι όλοι μαζεμένοι, να ξέρετε. Φυσικά όμως θα θέλαμε να είναι μαζί μας, όπως καταλαβαίνετε, και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, πολλά τα δρόμενα και φυσικά θα τα συζητάμε όλα αυτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα και φυσικά εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

μισή ώρα πριν από αυτό το τέλος αυτής της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα είμαστε για να πούμε έτσι και λίγο ευχάριστα, παιδιά, σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι όσο εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε έτσι σε δύσκολες συνθήκες και στεναχωρημένοι, η Kylie Jenner μας ξεναγεί στο σπίτι των ονείρων της στην Καλιφόρνια. Μια πολυτελής έπαυλη που σχεδιάζει εδώ και 6 χρόνια. Αυτό το βίντεο έχει κάνει τον κύκλο των social media και δικαίως θα έλεγε κανείς. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Κάπου λίγο ζηλεύουμε, αλλά παιδιά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η υγεία. Μείνετε λοιπόν εδώ πέρα, τελευταίο μισάωρο στην εκπομπή και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: B-Viral.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
3: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
4: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
5: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
4: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
5: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
7: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φολιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
6: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
7: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
6: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
7: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
6: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
14: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
15: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
14: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
21: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
22: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
22: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
22: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
24: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
22: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
25: Ja, da bin ich also.
26: Gefällt Ihnen in Deutschland?
27: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
28: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
29: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
30: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
29: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
30: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
29: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
30: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
29: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 0 81 677.
30: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
31: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλέ, τι ψέμα ήταν αυτό που σας είπα πριν ότι θα γυρίσω για να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε ακόμα κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Φυσικά εδώ πέρα είμαστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο πιο μπάσα φωνή, λίγο πιο στεναχωρημένη φωνή, παιδιά, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν να πούμε το ότι είναι Τριτούλα. Να πούμε επίσης ότι για μερικούς από εμάς η Τρίτη και η Πέμπτη είναι το δεύτερο Σάββατο. Δεν όμως και για όλους, παιδιά, γιατί εντάξει, όσοι ξυπνάμε και νωρίς, καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε αν βγαίνετε καθημερινές γενικότερα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Δυναμώστε τη μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Και τώρα ναι, it's official. Θα σας αποχαιρετήσω κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα πω ένα καλησπέρα στην Κλέρη που μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα και φυσικά να θυμίσω ότι ανανεώνουμε όλοι το ραντεβού μας για αύριο εδώ πέρα στο σταθμό μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ευχαριστώ για την παρέα. Ήμουνα κι εγώ εδώ πέρα όσο μπορούσα με περισσότερο κέφι από χθες και μέχρι αύριο λοιπόν θα πω και το μότο μου, παιδιά. Ακολουθήστε το. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
18: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
19: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
18: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
19: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
18: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
19: brow lamination και lash lift
18: μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
19: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
18: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
0: Επιτέλους δροσιά, που με έφερες?
20: Στην κρυφή μας Όαση, εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
19: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
20: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
19: Escape by the River, εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
22: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
23: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
22: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
23: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
22: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
22: Πίτσα Ελντόνα.
23: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
22: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
23: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
22: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
24: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
24: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Γεια και χαρά σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα για δύο ώρες με τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Με τα τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς, σε λίγο θα σας πω πώς, αλλά και με ειδήσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους, που τράβηξαν το δικό μας ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Θέλω να σε δω, να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα, να μην πω όλα τα μπορώ. Όταν είσαι εδώ, όλα τα μπορώ.

Για να κάνουμε δουλίτσα για άλλη μια φορά. Για να επιλέξετε τώρα εσείς αυτά που θα ακούσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Πάρτε κινητό στο χέρι και μπείτε στο Instagram μου, στον Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας και θα μου γράψετε και το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, αλλά και το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram. Σας περιμένω.

0: Δεν σταματάμε να ακούμε αγαπημένα τραγούδια και έτσι θα συνεχίσουμε. Απλά μόλις επιστρέψω θα έχω και ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έπιασαν το μάτι μας την προηγούμενη εβδομάδα. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
5: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
6: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
6: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
15: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
16: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
15: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
15: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
16: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
15: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
16: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
15: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
17: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
15: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
17: Πρατήρια υγρών καυσίμων αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
19: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
19: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
19: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
19: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Είναι αυτά που λέμε, αυτά που συζητάμε και αυτά που καμιά φορά ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Πόσο ο πλανήτης μας δίνει δείγματα και σήματα SOS. Οι επιστήμονες από την παρατήρηση της συνολικής απώλειας πάγου σε στρώματα πάγουσαν και αυτό της Γρυλανδίας κατέληξαν στο ότι σημαντικά τμήματα του παγετώνα της Γρυλανδίας βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το λιώσιμο των πάγων θα αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 27 εκατοστά, ανεξαρτήτως δράσεων για το κλίμα. Είναι ακόμα ένα καμπανάκι, παιδιά, που δίνει το περιβάλλον, που δίνει η φύση. Μακάρι να τα ακούσουν ακόμα περισσότεροι. Δεν μπορώ να πω, έχουμε ευαισθητοποιηθεί, αλήθεια είναι, σαν λαός, σαν άνθρωποι γενικότερα, σαν είδος, αλλά νομίζω πως παίρνει κι άλλο. Χρειάζεται κι άλλο. Είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούμε όλοι για τον πλανήτη που, αν μη τι άλλο, είναι το σπίτι μας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή του πόσο υπέρμαχοι είμαστε του να αδυνατίζει κάποιος με φυσικό τρόπο, δηλαδή με διατροφή και άσκηση. Να λοιπόν που έρχονται και άλλες έρευνες υγείας, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το εύκολο αδυνάτισμα, το αδυνάτισμα με φάρμακα και δει με τα νέα φάρμακα που αδυνατίζουν όντως πολύ πολύ γρήγορα, δεν είναι και το ιδανικό. Υπάρχει λοιπόν μια καινούργια έρευνα η οποία λέει ότι ναι, αυτά τα νέα φάρμακα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά όντως σε κάνουν να αδυνατήσεις πάρα πολύ γρήγορα, είναι πολύ αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους. Όμως, και ας μείνουμε σε αυτό, όταν διακόπτεται η λήψη τους, γιατί μοιραία κάποια στιγμή διακόπτεται, δεν μπορείς να τα παίρνεις για πάντα, η ανάκτηση του βάρους είναι πολύ ταχύτερη από ότι αν διακόψεις μια κανονική δίαιτα. Και βέβαια να μην αναφερθούμε και στις τυχούσες παρενέργειες που μπορεί να έχει όποιος παίρνει τέτοια σκευάσματα. Ναι λοιπόν στην υγιεινή μορφή αδυνατίσματος, ναι στην άσκηση, ναι στη διατροφή για όποιον το επιθυμεί, θα έλεγα όχι στη χημεία, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
7: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
1: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
7: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
1: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο, με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.

Λοιπόν, ο Στίβεν Κίνγκ είναι από τους αγαπημένους μας, από τους αγαπημένους συγγραφείς βιβλίων τρόμου, αλλά και πολλών ταινιών που έχουν βασιστεί στα έργα του. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες από τις ταινίες που είναι βασισμένες στα έργα του, που ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν θέλει να τις δει άνθρωπος. Ανάμεσά τους, όσο και αν σας προκαλεί έκπληξη αυτό, είναι και το αριστούργημα του 1980 με την υπογραφή του Στάνλι Κιούμπρικ. Μιλάω φυσικά για την λάμψη του Κιούμπρικ και του Στίβεν Κίνγκ, που ο λόγος που ο Στίβεν Κίνγκ δεν την πολύ θέλει, αν και μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες ταινίες τρόμου στην ιστορία του κινηματογράφου, είναι γιατί πάρα πολύ απλά είναι πολύ μακριά από το αρχικό υλικό, από το βιβλίο του. Ο σκηνοθέτης πήρε πολύ μεγάλες ελευθερίες και μπορεί να μας χάρισε μία αριστουργηματική ταινία, αλλά ουσιαστικά έχει λίγα να κάνει με την ιστορία που περιγράφεται στο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που συμβουλεύουν οι ειδικοί, ειδικά για εσάς που έχετε θυμό με ανθρώπους και καταστάσεις. Μία μελέτη στην Ιαπωνία διαπίστωσε ότι το να γράφουμε τις σκέψεις μας γύρω από ένα αρνητικό περιστατικό σε ένα κομμάτι χαρτί και στη συνέχεια να το σκίζουμε ή να το τσαλακώνουμε σε μία μπάλα και να το πετάμε στον κάδο απορριμμάτων, μας βοηθά στο να απαλλαγούμε από το θυμό. Μιλάμε για μία μέθοδο συγκλονιστική, παιδιά, γιατί εγώ συνήθως τσακώνομαι, γίνομαι μαλλιοκούβαρα, είναι τόσο απλό, το γράφεις, το σκίζεις και το πετάς. Θα το δοκιμάσω στην επόμενη φορά που θα έχω επεισόδιο με τέτοιο περιστατικό που θα με θυμώσει πάρα πολύ και με τέτοιο άνθρωπο που θα με θυμώσει πάρα πολύ και θα σας το πω. Αν εσείς το κάνετε και πετύχει, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram account μου.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
9: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
9: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
10: brow lamination και lash lift,
9: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
10: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
9: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
10: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
9: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
12: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
9: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
9: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
9: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
14: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
15: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Λίγο πριν το τέλος και σήμερα, Δημήτρης Μουλιόγλου στα ραδιοφωνά σας, σας έχω ερευνάρα που αν μη τι άλλο αφορά τα κορίτσια. Γιατί κορίτσια μου, κατά τα ψέματα, όταν μπαίνετε σε μία σχέση, ελισάτε. Παθαίνετε το κακό, το χαμό. Φαντάζεστε ήδη παιδιά, δυσέγγωνα κοινού στάφου. Τα πάντα όλα. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει μία. Με έναν τρόπο το πράγμα. Σιγά-σιγά. Εδώ λοιπόν σου έχω τη λίστα των λαθών που κάνουν οι γυναίκες όταν μπαίνουν σε σχέση. Θανάση, θέλω και εσύ, όντας ως έμπειρος άντρας και ενεργός στην σεξουαλική ζωή αυτής της χώρας, να επιβεβαιώσεις ή να διαψεύσεις. Ναι, ναι. Φύσα μητούλα, δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Όχι, εντάξει. Αν να καθαρίσει θέλει, είναι καθαρό παιδί ο Θανάσης. Λοιπόν, κορίτσια, πρώτο λάθος. Βιάζεστε. Όταν λέμε βιάζεστε, βιάζεστε. Από την πρώτη μέρα έχετε βγάλει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Βιάζεστε να τον κρίνετε. Ενθουσιάζεστε. Θεωρήστε πως είναι το καλύτερο που σας έχει συμβεί. Καθίστε λίγο να καθαρίσει η κατάσταση και βλέπουμε. Δεύτερον, εκθιάζετε το σύντροφό σας. Άντε και έχει όλα τα καλά του κόσμου. Δεν λέω. Δώσε όμως και πάλι χρόνο να γνωριστείτε. Κοινώς, κοίτα το νούμερο 1. Μη βιάζεσαι. Τρίτον και για μένα θανάσιμο αμάρτημα, θανάσιμο λάθος. Αναζητάς τη δέσμευση. Μην τον πνίγεις, κούκλα μου. Ας τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Αφήστε σιγά σιγά, ξεκινήστε χαλαρά. Αμέσως λες και θα γνωρίσει τα συμπεθέρια. Έλα να γνωρίσει τη μαμά του μπαμπά. Έλα να κάνουμε χαπάσια εκεί. Δηλαδή, αν παντρευτείτε, τι θα κάνετε. Άλλο λάθος. Θέλεις να είστε διαρκώς μαζί. Τον πνίγεις τον Χριστιανό. Δώσ' του λίγο το χώρο του να πάει για να καθόμε με τους φίλους, να πάει για μία μπύρα. Δεν σου λέω κάθε βράδυ. Μία φορά την εβδομάδα. Δώσ' του ένα ρεπό, εν πάση περιπτώσει. Άλλο ακόμα λάθος είναι ότι ζηλεύετε πάρα πολύ και κάνετε σκηνές. Λένε πως η ζήλια είναι το αλτοπίπεδο της σχέσης. Δεν θα συμφωνήσω. Αν όμως με το καλημέρα εσύ δείχνεις ότι λυσάς και ότι έχεις ζήλια και ότι δεν μπορεί να μιλήσεις σε άνθρωπο, θα σου φύγει. Τι κάνεις. Και τέλος, για να ξεμπερδεύουμε με τα λάθη, το ένα ακόμα θανάσιμο αμάρτημα είναι ότι ζητάς τους κωδικούς από τα social media. Θα πάρεις τώρα εσύ τον κωδικό των social media, του Facebook, του Instagram, του whatever έχει ο καθένας. Γιατί? Για να δε... Όσο ψάχνεις, αγαπούλα, βρίσκεις. Θες μια γνώμη? Μην ψάχνεις και μην θα βρεις. Η άγνοια μερικές φορές είναι ευτυχία.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω ότι εσείς επιλέγετε τις μουσικές σε αυτή την εκπομπή. Ναι, μπείτε τώρα στο Instagram account μου, d-pavlamiliogloo, και εκεί στείλτε μου προσωπικό μήνυμα, γράφοντάς μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. d-pavlamiliogloo στο Instagram, σας περιμένω.

0: Τελεία.
1: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ. Να τα ξαναπούμε, ναι, την επόμενη φορά, στην επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και τις δύο ώρες. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμάστε πάντα πως στο τέλος όλα μα όλα πηγαίνουν καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελδόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
10: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
13: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
20: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
19: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
20: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
19: Ναι, ο καλός μου.
21: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
22: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
23: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
24: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
25: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
24: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
25: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
26: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
27: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
26: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
27: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
28: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ξεκινήσαμε με Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν Απόν και Καντάδα. Έρχονται Λυκοκίνου Τι Σου Χρωστάω, Χρήστος Μενιδιάτης Ό,τι Πιο Όμορφο, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με Το Ένοχο Κορμί. Καλή μας διασκέδαση.
1: Πες μου

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
12: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
12: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο
14: 22610 88 331.
13: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
15: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
15: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
15: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
13: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
15: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
13: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
16: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
17: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
16: Τούρτα και μετά απόλαυση.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610 26 574.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου.
21: Και...
20: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
22: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
23: Πλυντήριο αυτοκινήτων
22: Αφιβόκλη.
23: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
22: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
23: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
22: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!

0: στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Πάρτι.
4: Εκδήλωση.
3: Θεατρική παράσταση.
4: Live μουσική βραδιά.
3: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
3: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
3: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, μια επιλογή του Αντώνη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για την Ιωάννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Μάριου. Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και μία από αυτές ήταν της Νατάσας Θεοδωρίδου και το φορτηγό για την νίκη, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Χριστίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, η Καθημερινή. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σαν σήμερα το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ΚΝΕ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Χρήστου. Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

ίσως. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Αθηνά is beautiful.
1: Ναι.
0: Isn't she?
1: Ah,
0: Vasilis isn't hungry.
1: I am hungry.
0: Is he? After the show, we have
2: what?
0: Air check with Despina.
1: Don't we have?
0: Yeah.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Θέλω τι κάνετε, ρε. Είμαι ο Γιαννάκη. Θα πάω πολύ. Ξέρετε τι είναι να δω σήμερα στο σχολείο.
1: Τι. Πώς μιλάς.
3: Τα κουράκια ακούει πουλάκι και τα κοριτσάκια ακούει πατάτα.
1: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
3: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που τρώει το σχολείο.
2: Πώς το λένε, πώς το λένε,
1: Γιαννάκη.
3: Μαρδινο Γιαννάκη.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει για το Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do,
8: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
13: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
17: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Βέρτη». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου το νέο.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

σένα στο πλάι. Τι θα γίνει με σένα μου λες, που τρελή σου πω αδυναμία. Έχω ζήσει αγάπες πολλές,

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ. Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: διαβάσω άλλο ένα. Γιατί έχω δύο παιδιά. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
0: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζεις ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
2: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
2: Ωραία, για συνέχισε.
0: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
1: Μα τι διακοιμάνεις πέρα, η ψυχολογία.
0: Που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε Βρασίδας. Και ο γιος. Και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι, όλοι
1: μαζί. Τι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
0: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
2: Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
1: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλή που αργό.
3: Άντε, πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο η

0: 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είναι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, σαν
0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.